0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα θα πούμε σήμερα, καλό μήνα θα πούμε σήμερα, καλή εβδομάδα θα πούμε σήμερα, καλό χειμώνα θα πούμε σήμερα. Όλα σήμερα θα τα πούμε, 1η Ιουνίου λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους, όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στη Μελβούρνη, είτε είστε στην Βικτόρια γενικότερα, είτε είστε στην Αυστραλία, φυσικά είτε είστε στην Ελλάδα μας ή σε κάποια άλλη γωνία του πλανήτη. Πολλές καλημέρες, καλό καλοκαίρι να πούμε στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη. Καλό χειμώνα εδώ, καλό καλοκαίρι εκεί, 1η Ιουνίου.

Στους 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή εδώ στο Hillsdale το θερμόμετρο. Σήμερα θα φτάσει περίπου τους 15-16, εκεί θα πάει.

Χρόνια πολλά στις η Τριάδα γιορτάζει σήμερα, να σας πω. Είναι του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη γιορτή, τριήμερο στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Να σας πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα γάλακτος, Παγκόσμια ημέρα γονέων. Είναι εθνική ημέρα φάλαινας εδώ σε εμάς στην Αυστραλία. Και είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην

Δεν ξέρω πώς πέρασα το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, τι δεν κάνατε, αν παράσετε καλά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ ερχόμαστε, την Παρασκευή δεν μπορούσα να έρθω, σας ζητώ συγγνώμη. Εμείς εδώ λοιπόν θα είμαστε μέχρι τις 1, πίσω τα μικρόφωνα Στράτος Οταλίδης. Θα πάμε παραίτητα λοιπόν για το πρώτο έτσι κομμάτι του νέου μήνα και της καινούργιας εβδομάδας και της καινούργιας μέρας.

Να στείλουμε τις καλημέρες μας και στις άλλες πολιτείες, σε όλες τις πολιτείες. Καλημέρα στην Αδελαϊδα. Αδελαϊδα σήμερα θα έχει 20 βαθμούς και εκεί αυτή τη στιγμή έχει περίπου στους 11 με 12. Καλημέρα να στείλουμε στην Καμπέρα, την πρωτεύουσά μας. Πολλές καλημέρες, όπου η θερμοκρασία έχει φτάσει περίπου τους 13 βαθμούς. Αλλά μην ξεγελιάσετε, το πρωί είχε κρύο εκεί. Είχε πολύ κρύο, είχε περίπου στους 2 βαθμούς. Καλημέρα στο Σίδνεϊ, όπου εκεί και εκεί κρύο το πρωί. Θα φτάσει 19 βαθμούς. Καλημέρα στο Χόμπαρτ, όπου το Χόμπαρτ σήμερα θα είναι περίπου στους 13. Το Πέρθ θα είναι περίπου στους 20. Καλημέρα και στο Πέρθ. Στο Brisbane θα φτάσουμε τις 21. Καλημέρα και στο Brisbane εκεί πέρα. Με ήλιο σήμερα. Λοιπόν, όπως σας είπα, χρόνια πολλά στην Τριάδα. Στο Σταν σήμερα να δούμε ποιος γιορτάζει, μάλλον ποιος γεννήθηκε, ποιος πέθανε. Γενικότερα αυτή που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926 είναι η μία και μοναδική Marilyn Monroe. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια και τι. Η Κατερίνα Γόγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Χριστάκης, ο Χρήστος Σύρπος, το πραγματικό του όνομα, λαϊκός τραγουδιστής. Και το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Yves Saint Laurent, Henri Donat Mathieu, το πραγματικό του όνομα, Γάλλος σχεδιαστής μόδα. Πολλά τα νεάκια και σήμερα από όλους τους χώρους και από το δικό μας εδώ και από το κομμάτι του πολέμου και από το κομμάτι της Ελλάδας, ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα και την Τουρκία και την Τουρκία και τις κόκκινες γραμμές στο ΝΑΤΟ που έβαλε η Ελλάδα για την Τουρκία, για τον παραλογισμό του Κάζιους Μπέλη και τι επιδιώξεις έχει η Άγκυρα. Η Πολίν Χάντσον δηλώνει ότι έχει την ικανότητα να γίνει πρωθυπουργός.

Να σας θυμίσω ότι σήμερα έληξε και επίσημα η δωρεάν μετακίνηση για αυτούς που μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τελείωσε η περίοδος αυτή. Νομίζω σήμερα πάει στο μισό, αν δεν κάνω λάθος. Θα τα δούμε όλα μαζί συνέχεια. Λοιπόν, εσείς αυτό που έχετε να κάνετε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ρυθμός.com.au, αφού μπείτε στο website μας, εκεί θα τα βρείτε όλα. Έξω από το ραδιόφωνο μας, θα βρείτε και τις αγαπημένες εκπομπές επανάληψη. Θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία, από όπου και αν προέρχεται. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια φυσικά και στο live chat που έχουμε κάτω δεξιά. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια και στο Messenger, στο Facebook ή στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε και στο live που τρέχει. Και φυσικά να μας πάρετε τηλέφωνο στο 70 74 88 60.

Καλημέρα στην Ερμιόνη μας. Καλημέρα Ερμιόνη, που λέει Ερμιόνη Φλωρινά. Καλημέρα στη Μεόλια μας στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στον Αντουάν.

0: Μη ρωτάς.
1: Καλημέρα στο Βασίλειο, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, χρόνια πολλά. Το Άγιο Πνεύματος λέει σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους γονείς.
0: Όσο...
1: Καλημέρα στον Τζον του Παπαδάτο. Καλό μήνα και σε ένα φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, παλικάρι μου, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Έτσι να πάει ο χειμώνας με ήλιο, λέει. Ο Λάζαρος το λέει αυτό. Ο Τασάρας, καλημέρα Στάτο, καλημέρα στο ρυθμό, καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Καλό μήνα να έχουμε όλοι. Εύχομαι καλή εκπομπή να έχεις. Προφανώς μετά αντίστροφα από σήμερα, έτσι. Όπως ο στρατό λέει, 29 και σήμερα. Όχι. Τι 29. Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα τέλος Ιουλίου, έχουμε γεμάτα δύο μηνάκια. Όταν έχεις χρόνο, λέει, δώσε μας και τα νεότερα για το άτυχο παλικάρι, το Μάριο Οικονόμου. Νομίζω όμως ότι θα είναι πολύ άσχημα τα νέα. Πραγματικά είναι πολύ άσχημα τα νέα για το Μάριο Οικονόμου. Δεν δείχνει να έχει επιστροφή η κατάσταση. Οι γιατροί, φίλε μου Τάσο, κάνουν εξετάσεις πλέον για εγκεφαλικό θάνατο, να σου πω. Πραγματικά είναι πολύ άσχημα τα νέα που έχονται από εκεί.

0: σε μια τρέλα επάνω.
1: Είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες για το Μάριο Οικονόμου, φίλε Τάσου που ρωτάς. Δεν είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα των τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας. Δυστυχώς. Καταλαβαίνετε τις στιγμές αγωνίας ζει η οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας από τις 23 Μαΐου. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη, ήταν πολύ σοβαρό το τροχαίο που είχε με τη μηχανή του στα Γιάννενα. Οι γιατροί κάνουν τεράστια προσπάθεια από ό,τι διαβάζω για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ήδη από το Σάββατο, αυτό που σου είπα, ότι έγινε γνωστό ότι οι γιατροί θα ξεκινήσουν τους ελέγχους για την κατάσταση του εγκεφάλου του. 34χρονο παλικάρι, κρίμα ρε παιδί μου, πολύ κρίμα. Ολομηχανέα. Να σας θυμίσω ότι ο άτυχος ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ομάδας και της ΑΕΚ και όχι μόνο, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα, στο οποίο πήρε και τις πρώτες βοήθειες πριν διακομιστεί στη μονάδα ειδικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ανίνων, στο οποίο βρίσκεται μέχρι σήμερα. Να σου πω ότι ο 34χρονος δεν φορούσε το προστατευτικό του κράνος κατά τη διάρκεια του τροχαίου. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν σε συγκεκριμένο τραυματισμό με το κεφάλι, και αν καταλαβαίνετε ότι αν φορούσε το κράνος του θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, δυστυχώς. Γι' αυτό μερικές φορές λέμε κράνος είναι αναγκαίο. Βασικά μην καβαλάτε μηχανές, παιδί μου, μην καβαλάτε μηχανές σε καμία περίπτωση.
2: Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν το ξέρει πόσο βαθιά μπορεί να κόψει ένα μαχαίρι και το μυαλό.

0: Έρχονται μερικά πράγματα στη ζωή μερικές φορές που τα βλέπεις στους άλλους και κάνεις μια αυτοκριτική για εσένα, το πώς σκέφτεσαι γενικότερα, το τι λες, το πώς βλέπεις και ταινίζεις το μέλλον, αν στεναχωριέσαι, αν στρεσάρεσαι και λες όπα, για χαλάρωσε λίγο, γιατί υπάρχει δυστυχία στον κόσμο και η δυστυχία μπορεί να σου τυπήσει την πόρτα από τη μια στιγμή στην άλλη, οπότε μην τρελαίνεστε. Αναφέρομαι έτσι για το Μάριο Κονόμου, γιατί είδατε τι έγινε από μια στιγμή στην άλλη.
1: Η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στα...
0: Καλημέρα στον Νικόλα μας με τις ωραίες του τη σέλφι. Καλημέρα μίστερ, λέει, χάθηκες προχθές και σε περίμενα. Γιατί με περίμενες?
1: Αγάπη.
0: Όχι, πες μου γιατί με περίμενες.

Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, όσοι μετακινήστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τελείωσε η περίοδο του δωρεού του τσάμπα. Έληξε λοιπόν η δωρεάν μεταφορά για 7 εκατομμύρια κατοίκους της Βικτόριας. Οι μετακινούμενοι στην πολιτεία θα πληρώνουν ξανά για λεωφορείο, τραμ και τρένα μετά από 2 μήνες δωρεάν ταξιδιών.

Επέστρεψαν και οι χθες, προσέξτε, του Μάικη. Σε πλήρη σκή για την πρώτη μέρα ειδικά της επιστροφής των κομίστρων. Καθώς όσοι επιβάτες κατευθύνονται σήμερα στις δουλειές τους το πρωί θα τους δουν μπροστά τους. Ωστόσο, να σας πω ότι οι τιμές των εισιτηρίων δεν θα επανέλθουν στην κανονική τους τιμή. Η κυβέρνηση της πολιτείας μειώνει την τιμή μιας απλής μετάβασης κατά 50% μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι αυτό. Καλό. Καλό, okay, για οτιδήποτε είναι για τον περισσότερο κόσμο υπάρχει κάποια μείωση σε οτιδήποτε είναι καλό. Να σας πω λοιπόν ότι στο μισό θα είναι τα εισιτήρια μέχρι το τέλος του χρόνου. Έτσι, δηλαδή θα είναι το κόμ περίπου στα 50%. Αυτό σημαίνει ότι ένα πλήρες εισιτήριο ημερήσιο θα κοστίζει στο μέσο επιβάτη γύρω στα 5,70 δολάρια ή 34,20 δολάρια την εβδομάδα, εάν κάνετε ταξίδι μετεπιστροφής κάθε εργάσιμη μέρα. Από την 1η Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου θα ισχύει αυτό. Η κυβέρνηση Βικτόρια δήλωσε ότι τα εισιτήρια στη μισή τιμή θα εξοικονομήσουν στο μέσο επιβάτη περίπου 850 δολάρια. Ναι, καλό. Δεν το συζητάμε. Πολύ καλό. Είπαμε, οτιδήποτε έχει να κάνει με την τσέπη

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

ζαριά. Λοιπόν, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε και ένα πρόβλημα που έχουμε με την γραμμή του τηλεφώνου μας. Γιατί προφανώς θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και δεν μπορείτε. Η δική μου πατρί... Σε λίγο θα το έχουμε φτιάξει.

0: Λοιπόν, το πρόβλημα που είχαμε με το τηλέφωνο αποκαταστάθηκε. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει στο 70 74 88 60. Πλέον είμαστε κανονικά, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 70 74 88 60. Πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Άσχημες, καλές, χαρούμενες. Οι ειδήσεις, πάντα είναι ειδήσεις. Η ιστοσελίδα Service Victoria κατέρευσε μετά την ανακοίνωση έκπτωσης για την ταξινόμηση αυτοκινητών. Τι εννοώ, έτσι. Να σας πω λοιπόν ότι ο ιστότοπος της υπηρεσίας της Βικτόριας παρουσίασε ασφάλμα αφού η πολιτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε έκπτωση 20% στις ταξινομήσεις των αυτοκινήτων στη Βικτόρια. Χθες λοιπόν η Πρωθυπουργός, η Τζασίντα μας εδώ πέρα, ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της Βικτόριας θα μπορούσαν να λάβουν έκπτωση 20% στα τέλη γραφής τους από σήμερα, την οποία οι κάτοικοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν στην εφαρμογή στον ιστότοπο της υπηρεσίας της Βικτόριας. Λοιπόν, πολλοί θα μπήκαν, όπως καταλαβαίνετε, να δούνε αν είναι επιλέξιμοι για την έκπτωση, και έπεσε η σελίδα. Οπότε μην τρελαίνεστε, μπορείτε και αύριο να προσπαθήσετε. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην κυρία Άννα και μετά στον Γιάννη. Καλημέρα, κυρία Άννα.
1: Καλημέρα, Στράτο. Καλημέρα στο ρυθμό. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Άννα μου. Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό χειμώνα και να είμαστε καλά.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Την καλημέρα μου στον κύριο Ανδρέα.
0: Να είσαι καλά. Είδα και το παλικάρι σου χθες.
1: Ήρθε
0: για μάμ.
1: Ναι. τι να κάνει. Τι να κάνει. Δεν πειράζει. Ναι, μου έρχεται και μου λέει, πήγα στη Μέρη, λέει, έδε και το Στράτο. Α, τον λέω, είσαι πονηρός. Τον λέω, τόσο.
0: Πονηρούλι, μόνος.
1: χρειάζεται κάπου και μόνος τα παιδιά.
0: Ναι, μου, εντάξει. Να... Μιλάμε, λες, και είναι, ξέρω, εγώ 5 χρονών.
1: Ακριβώς. Έγινε, Στράτο.
0: Γεια σου, κύριε Άννα μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χειμώνα. Όλα τα καλά να έχεις.
1: Επίσης σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, και στην οικογένειά σου και στον Νίκο.
0: Ακούει.
1: Γεια σου, Στράτο. Γεια σου.
0: Καλημέρα στον Γιάννη.
2: Κύριε, για ποδαρικό, αλλά τόσο βγαίνει.
0: Κοίταξε. Ποδαρικό έκανες εσύ, να σου πω την αλήθεια, στην κλίση. Αλλά επειδή ήταν η κυρία Άννα και ξέρεις, επειδή έχω και τρόπους σαν άνθρωπος.
2: Και πολύ καλά έκανες έτσι. Και ευγενέστα ήταν και τι γλυκιά. Πολύ που έγινε χαρά.
0: Τι έγινε, Γιάννη μου. Πώς ξεκίνησε ο χειμώνα σου.
2: Καλά.
0: Τι πήρε να σχολιάσεις.
2: Να σου πω κάτι. Όταν ξεκινάς πάντα θετικά, και ας έχεις γύρω σου αρνητικά πράγματα και αρνητικούς ανθρώπους, δεν μπορεί να είναι. Ακή αδιαφορείς, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Πρέπει να βλέπεις την αισιοδοξία της ζωή, και όχι μόνο να ξεκινήσει αισιόδοξα εδώ, να έχουμε μαλακούς χειμώνες για να έχουμε λιγότερη ενέργεια κατανάλωση, να πληρώνουμε λιγότερα. Στοιχώς εκεί είμαστε.
0: Ναι.
2: Τι θα έλεγα. Θέλω να σχολιάσω το δέχεται. Πρέπει να παραδεχθείς ότι τελικά έχει χιούμορ η πόλη με το Μιλιόκα, πώς τον άκουσες, πόλη μου.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε χιούμορ.
0: Βέβαια.
2: Και ένα τραγούδι που είχε βγει το 88-89, αν δεν κάνω λάθος, βαριά 90, πόσα έβλεπε τελικά ο Μιλιόκας προς τα πρόσωπα.
0: Κοίτα, δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες πολλές φορές που λέμε, ρε παιδί μου, κάτι έβλεπε αυτός, ξέρω εγώ. Υπήρχε, δηλαδή, ο Χαρικλίν. Ο Πανούσης. Είναι καλλιτέχνες που βλέπανε μπροστά.
2: Χαρικλίν βλέπε δεκαετίες μπροστά, μην τα λέμε.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
2: Και μετά έβαλες και το τραγούδι του άλλου, η δικιά μου πατέρα, και ρίδες βαθιές.
0: Ναι, του Βασιλέκη, του αθάνατου.
2: Εκείνο. Εκείνος, ξέρεις ότι στη Θεσσαλονίκη μπορείς να το δεις, πώς εκεί στις ηλικίες θα πήγαινε και στη μάνα και αυτά, με παντόφλες κανονικά, να βγάλει που γάτσε.
0: Ναι, ρε, μιλάμε για πολύ απλό άνθρωπο, δεν το συζητάω, εντάξει.
2: Δεν ήταν τους χλιδάτους αυτά τα έτσι και καλά, μη θαλακωνότανε, γιατί αυτός ήτανε, δεν είχε τέτοια αισθήματα. Ο κύριος Βασίλη. Κούκλος, ωραίος.
0: Ωραίος, δεν λες τίποτα.
2: Ωραίος. Ναι. Τα βράδια για, φόρα
0: για,
2: καλά,
0: ρε, για κάτσε δεν λίγο, για κάτσε λίγο, γιατί ψηλιάζομαι.
3: Να υποθέσουμε ότι το τραγούδι του Μιμόκα ήταν αφιέρωση του στον Σπυράδωνη, που είπε ότι και βέβαια το Πασό και η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να πληρώσουν τα δάνεια. Και ίσα ίσα θα μεγαλώνουν κιόλας. 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο, τουλάχιστον. Ωραίο. Μου αρέσει. Μπράβο.
0: Γιατί έπρεπε να στείλει. Άκου τώρα άλλο, δηλαδή. Του έκανε εντύπωση τώρα αυτό ότι δεν θα πληρώσουν τα δάνεια. Άσε μάτρε, Νίκο, λες και δεν το ξέρουμε να.
2: Σπυράδωνης. Ωραίος ο Νικόλας. Άκου Σπυράδωνης.
0: Έχει το θράσος του, έχουν δώσει αυτό το δικαίωμα και βγαίνει και τα λέει κανονικά. Τι να σου πει ρε Νίκο, ότι τα δάνεια αυτά, τα πρώτα δάνεια που αποπληρωθήκανε όταν έγινε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ήταν των κομμάτων. Τι ας πούμε ότι μας τα έχουμε πληρώσει. Σιγά μη στο πούνε ρε φίλε.
2: Πλέον γινόμαστε και εμείς γραφικοί.
0: Ναι, τώρα. Ξέρεις τι, δεν τους.
2: Εμείς γίναμε γραφικοί.
0: Αυτά τα δάνεια έχουν αποπληρωθεί όλα. Και τα λεφτά αυτά. Όταν έγιναν κεφαλοποίηση, πρώτα τα δικά τους. Αυτό το λαμογείο να πούμε πληρωθήκαν τα δάνεια και μετά ότι έμεινε. Που σε κανέναν άλλον πολίτη δεν έγινε αυτό. Τι ας πούνε, ότι δεν χρωστάμε. Α, θα τους φάνε. Αυτή τη συζήτηση είχα χθες με τον Δημήτρη.
2: Έτσι, εδώ είναι. Είναι ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θα λυπηθώ πάρα πολύ αν υπάρχουν Έλληνες που τους πιστεύουν.
0: Ναι, καλά. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται πραγματικά. Δηλαδή. Έχω χάσει λίγο το τόπι. Κάστε λίγο. Έλα, η Λίνα, γιατί χοροπηδάει. Έλα, Λίνα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σου. Τι κάνεις?
0: Καλημέρα, τι κάνει το τηλέφωνο?
4: Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα, καλό χειμώνα.
0: Το χτυπάς και το τηλέφωνο κάτω.
4: Καλό καλοκαίρι στην Ελλάδα, ορίστε.
0: Τι κάνει το τηλέφωνο? Α, τώρα σταμάτησε.
4: Άντονα, τούκου τούκου, κάποιος ναι. Μπλίνκα, τι είναι, κάθε φορά το κάνει αυτό.
0: Ναι, γεια λέγε. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό χειμώνα, καλημέρα.
4: Πώς είστε, καλά?
0: Καλά, καλά, καλά.
4: Ο Αγίου Πνεύματος, μεγάλη γιορτή σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Γιάννης δεν τελειώνει, καλά που με πήρες.
0: Μπα, πού ξέρεις ότι ο Γιάννης δεν τελειώνει?
4: Ο Γιάννης μας δεν τελειώνει.
0: Τι λεωμίζεις?
4: Τι είχε πρόβλημα το τηλέφωνο?
0: Ναι, είχε πρόβλημα. Μάλιστα είχα κάνει μπλοκ, αλλά σε ξεμπλόκαρα. Γιατί λέγα μην ξαναπάρεις, αλλά εντάξει.
4: Ω, έπαιρνα και λέω.
0: Είχα μπλοκάρει.
4: Κάτι δουλεύουν εδώ στη γειτονιά μου, αλλά δεν δουλεύει κανένας.
0: Ναι.
4: Ναι, ναι, να πω καλημέρες γιατί περιμένουν πολύ.
0: Έγινε.
4: Καλημέρα κύριε Ανδρέα μου, κύριε Ευαγγελία μου. Χαίρομαι που είσαι σπιτάκι σου, κύριε Ευαγγελία μου. Ανδριάννα μου, κύριε Αυστρατεία μου. Αθαναστία.
0: Καλής και μαλωτών.
4: Σοφούλα, Ανθούλα από Ελλάδα. Και όλους και όλες.
0: Να είστε καλά. Γεια σου ρε Λίνα, καλή εβδομάδα. Bye bye.
5: Έλα καλημέρα Στρατάρα. Το φιλαράκι μου ο Μπλούκος τι έγινε ρε? Ξαφανίστηκε. Μάλλον μου τον στεναχώρησες και δεν ξαναβγαίνει στο ράδιο.
0: Όχι ρε, ξαναβγεί ρε.
5: Σε κάνω.
0: Έχει δουλειές ρε. Έχει δουλειές. Για λέγε ρε Γιάννη. Ναι, είναι business.
2: Τι να πω, να τώρα με έπαιξε η κυρία Λίνα το φόρα ρε παιδί. Δεν τελειώνω.
0: Ναι, ναι, νομίζει είπα όμως. Σε κάλυψε.
2: Ναι. Και χάρηκα πολύ για την κάλυψη. Εγώ δεν υπάρχει συνομιλία κάτω και... Τι να κάνω. Λοιπόν, κοίταξε, το σημαντικότερο σου λέω είναι να μην βρεθούν Έλληνες να πιστεύουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί θα αρχίσουμε να γίνουμε γραφικοί όλοι μας με το σχολιασμό που κάνουμε για τα κοινά δρόμενα. Είναι φοβερό πράγμα. Πλέον μιλάμε για μια συνηθισμένη κατάσταση και μιλάμε για τα ευκόλως εννοούμενα.
0: Ναι, ναι.
2: Καταλαβες. Που αδιαφορούμε πλέον. Εντάξει, θα γίνει μωρέ, πάμε στο επόμενο. Αδιαφορούμε συστηματικά όλοι μας.
0: Κανονικότατα.
2: Είναι πράγμα αυτό που έχω πάθει. Ναι, ναι. Αυτά.
0: Έγινε, ναι, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλά. Γεια σου, Γιάννη μου, γεια σε καλά. Γεια. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κυρία Αθανασία μας.
6: Καλημέρα, Στράτο μου. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σήμερα. Καλό μήνα. Πήγα στην εκκλησία, γύρισα.
0: Και γιορτή μου εμένα. Με θεωρείς ότι είμαι το Άγιο Πνεύμα?
6: Όχι, όχι. Για την ημέρα λέω χρόνια πολλά.
0: Εντάξει.
6: Ναι, ναι, όχι. Ναι. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Πήγα και στην εκκλησία, κάνανε και αγιασμό σήμερα. Ωραία, πήραμε και τον αγιασμό μας.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εκκλησία σήμερα. Ποιος πήγε εκκλησία σήμερα? Κυρία Αθανασία πήγε πάντως. Μπράβο σου, κυρία Αθανασία.
6: Ναι, ναι, ναι. Να πήρω και εγώ τις καλημέρες μου στην κυρία Αντριάννα, στον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας, την Ευστρατεία, Στέλλα, Παυλίνα, Αρετή, Έλλη, τη Σοφία, κύριο Κώστα, Θωμά. Την Ευστρατεία, Στέλλα, Παυλίνα, Αρετή, Έλλη, τη Σοφία, κύριο Κώστα, Θωμά. Σε όλο τον κόσμο.

του 2025 και της 30 Ιουνίου του 2026 για ένα ελαφρύ όχημα προσωπικής χρήσης. Ωστόσο, είπαμε ότι ο ιστότοπος έχει καταρρεύσει, καθώς ένα πολύ μεγάλο κύμα έτσι, ανθρώπων έχει συρρεύσει στον ιστότοπο για να διεκδικήσει τις φθηνότερες εγγραφές. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Λυπούμαστε, λέει. Αντιμετωπίζουμε τεχνικά προβλήματα, λέει ο ιστότοπος.

Πάμε σε άσχημη είδηση. Σε πολύ άσχημη είδηση. Καθώς ένα νήπιο, ένα μωρό, πέθανε. Ο πατέρας του τραυματίστηκε σοβαρά. Ένα τρίχωνο λοιπόν παιδάκι έχασε τη ζωή του και ο πατέρας του υπέστη σοβαρά τραύματα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι εδώ στα ανατολικά της Μελβούρνης το βράδυ. Η πυροσβεστική έλαβε πάρα πολλές κλήσεις για ένα σπίτι που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, το Warrenby έγινε αυτό. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες πήγαν στο σημείο, έζησαν την πυρκαγιά, έκαναν έρευνες μέσα στη μονοκατοικία, την έσβησαν προτού εντοπίσουν ένα παιδί που είχε δυστυχώς χάσει τη ζωή του μέσα στο σπίτι, αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρανίκα. Καλημέρα Βαλικάρη. Έχεις δίκιο Νικόλα. Έπλεξα, δεν βρήκα για πάρκινγκ. Καλημέρα Στράτο, καλό μήνα. Μπέρδεψαν λέει τα μπούτια τους με τις κάμερες κυκλοφορίας εκεί στην πατρίδα. Ρε Βαγγέλη μου, ναι, οκ, okay. Άστε να το δούμε όταν θα πάμε εκεί να πούμε. Ωρα. Δεν είναι το πρόβλημά μου εμένα αυτό. Το πρόβλημά μου είναι η επόμενη είδηση. Η αστυνομία αναζητά έναν άντρα που φέρεται να μαχαίρωσε την αδερφή και τον ξαδερφό του εδώ στη Μελβούρνη. Ένας άντρας που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε την ξαδέρφη του πρωτού, λέει, ρίξει αυτοκίνητο στο σπίτι της αδερφής του στη Μελβούρνη και τη μαχαιρώσει. Παραμένει φυγάς ώρες μετά την επίθεση, αυτή τη βίαιη επίθεση. Λοιπόν, Βαγγέλη, κοίταξε λίγο και εδώ τι έχουμε. Και σου λέω μόνο από Μελβούρνη, έτσι. Δύο άντρες φέρεται να επιτέθηκαν ένας τον άλλον με μεταλλικές ράβδους κατά τη διάρκεια άγριο καυγά στα δυτικά της Μελβούρνης. Στο Sunshine έγινε αυτό. Οπλισμένοι λοιπόν με μεταλλικούς λωστούς, ένας 19χρονος και ένας 30χρονος. Το ρεζουμέ ήταν ότι μπήκε στο αυτοκίνητο, κάθισε πίσω το τιμόνι ο 19χρονος και χτύπησε τον μεγαλύτερο άντρα δύο φορές με το αυτοκίνητο.

0: είμαι έτοιμη να γίνω πρωθυπουργός. Από την άλλη έχουμε τους εργατικούς, οι οποίοι βλέπουν ότι το συγκεκριμένο κόμμα της Χάνσον κερδίζει σε δημοτικότητα, η αλήθεια είναι αυτή. Και η Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Τάνια Πλίμπερσενκ, προκάλεσε το κόμμα του Ανέσον να αποκαλύψει τις πολιτικές του μετά από μια νέα δημοσκόπηση που έδειξε ότι το κόμμα της Χάνσον ξεπερνά τους εργατικούς στις προκριματικές εκλογές για πρώτη φορά. Να σας πω ότι το One Nation εξασφάλισε, λέει, το 31% των ψήφων στις προκριματικές εκλογές, σε σύγκριση, εξασφαλίζει, έτσι δείχνει, με το 28% των εργατικών σε νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από την Australian Financial Review. Τώρα, θέλω να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας, πώς βλέπετε την άνοδο της Χάνσον και το συγκεκριμένο κόμμα εδώ στην Αυστραλία. Νομίζετε ότι αν θα είχαμε μια τέτοια πρωθυπουργό, άμα είχαμε τη Χάνσον πρωθυπουργό, θα άλλαζαν κάποια πράγματα στην Αυστραλία? Και αν θα άλλαζαν, σε σχέση με τι? Σκεφτείτε λίγο, να πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε να μου πείτε.
1: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Διαταγάς.
6: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
5: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
6: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
5: Με κοτόπουλο.
6: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
5: Αν υπάρχει.
6: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
5: Μόνο αυτά?
6: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
7: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
8: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αχ, αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
12: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
13: Έχασες κάποιο interview?
12: Κανένα πρόβλημα.
13: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 11, πολλές καλημέρες. Είπαμε όλα τα καλά σήμερα θα ακούσετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χειμώνα. Καλημέρα στη Βιργινία, καλημέρα Στάτο, καλή εκπομπή και καλό μήνα. Γεια σου Βιργινία μου. Καλημέρα στη Δώρα μας, γεια σου Δώρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και σε σένα.

Έχουμε τις κινητές τιμές των ακινήτων στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, οι οποίες από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ έχουν μια στασιμότητα, καθώς η αγορά σε εθνικό επίπεδο έχει λίγο ψυχραθεί σύμφωνα με νέα έρευνα. Οι τιμές των κατοικιών στη Μελβούρνη μειώθηκαν κατά 0,8% τον τελευταίο μήνα, ενώ τους τελευταίους τρεις μήνες είχαν μειωθεί κατά 2,3%. Να σας πω πλέον ότι η μέση τιμή ενός ακινήτου στη Βικτόρια είναι περίπου στις 812.000 δολάρια. Ενώ στο Σίδνεϊ η αντίστοιχη τιμή, μέση τιμή ακινήτων, είναι στο 1.280.000 δολάρια. Και εκεί η μείωση κατά 0,9 και μείωση 2,1 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο. Τώρα, αν θέλετε, τις πολιτείες που έχουν έτσι αύξηση στις τιμές είναι το Perth και το Darwin, με 1,5% περίπου ανωδικές οι τιμές. Το Brisbane με το Hobart στο 0,9, ενώ η Adelaide κατέγραψε μία άνοδο του 0,5%. Η Αυστραλία θα αγοράσει μεταχειρισμένα υποβρύχια, έτσι είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Ρίτσαρντ Μάλς. Ανακοίνωσε ότι η Αυστραλία θα αγοράσει μόνο μεταχειρισμένα αμερικανικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια στο πλαίσιο μιας αναδιάθρωσης μέσα από τη συμφωνία Όκους. Το είπε και ο Υπουργός, το είπαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είπαν και οι Βρετανοί λοιπόν. Η κίνηση αυτή έγινε καθώς ο Μάλς και η ομολογή του από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο συναντήθηκαν εκεί στη Σριλάν, σαν Σριλάν όπως λέγεται. Ο Μάλς δήλωσε ότι η απόφαση θα εξοικονομήσει στους Αυστραλούς φορολογούμενους σημαντικά χρηματικά ποσά και θα κάνει τη μετάβαση προς ένα στόλο πυρηνικών υποβρυχίων πολύ πιο απλή σε αυτό που ήταν πολύ περίπλοκο εγχείρημα, λέει. Δεν δούμε, λέει, τι θα δούμε. Λεφτά είναι. Δισεκατομμύρια είναι και αυτά.

0: Θα πάμε, φίλε μου, και στην Ελλάδα, θα τα δούμε και τι συμβαίνει και εκεί. Κάτσε να δούμε λίγο εδώ και τα δικά μας. Έχουμε... Να βάλω στην παρέα μου όσο μιλάω και λέω να έχω ανοιχτή γραμμή και τον Δημήτρη τον Κατσαρό, εδώ το συνεργάτη. Γεια σου, Μιτσάρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Στράτο, καλημέρα.
0: Ακούς αυτά που λέω και παρεμβαίνεις όπου θες. Θα μου πεις και εσύ την άποψη σου και τη γνώμη σου, έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς βλέπεις την άνοδο της Χάνσον. Εντυπωσιακή αλήθεια είναι.
1: Είναι πλέον, να πούμε, μια, έτσι, ένα πρόλογο.
0: Ναι, μια νέα πραγματικότητα.
1: Να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι ακροατές, όποιος θέλει να συμβάλλει στη συζήτηση. Αλλά είναι μια σοβαρή εκλογική δύναμη αυτή τη στιγμή, ο σχηματισμός, ας πούμε, του κόμματος σε ένα υψηλό και μέγιστο ποσό αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει, βλέπουμε, έδειξε χτες μία δημοσκόπηση. Να βάλουμε υπόψη, είναι δημοσκόπηση.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το πρώτο. Και η δημοσκόπηση στην Αυστραλία είναι ότι δεν πάνε καλά. Ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Και συνήθως ανάλογα και παντού, ανάλογα ποιος τις κάνει, ποιος τις πληρώνει και όλα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή, να σου πω, είναι πραγματικά, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Έχουμε 31% που έχει ξεπεράσει τους εργατικούς αυτή τη στιγμή, δείχνει αυτή η δημοσκόπηση τις τελευταίες ημέρες. Ιστορικά να πούμε ότι το One Nation είναι ένα μικρό κόμμα, ιστορικά. Δεν περίμενε κανείς ότι θα φτάσει σε ένα τέτοιο αριθμό και τα λοιπά. Αλλά να μην ξεχνάμε επίσης ότι για να σχηματίσει μια κυβέρνηση, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει 76 έδρες παναυστραλιανά.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή, πέσε την άλλη εβδομάδα, είχαμε εκλογές. Για να γίνει το One Nation κυβέρνηση, φαίνεται εντελώς απίθανο. Εντάξει, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και αυτό θα σου πω γιατί. Πιθανόν, το μόνο πιθανό που είναι να έχουμε μία βουλή, ας πούμε, ένα κοινοβούλιο που να μην έχει τους απαιτούμενους αριθμούς για το εργατικό ή τους φιλελεύθερους ή κάτι τέτοιο και να συμβάλλει σε ένα συνασπισμό η κυρία Χάνσον. Συμφωνία συνασπισμού συνήθως θα γίνει με την κυρία Χάνσον με τους συντηρητικούς ή θα γίνει με μία μάζα από τους liberals και τους εθνικούς ή θα γίνει και με τους τρεις μαζί για να συμβάλλουν να δημιουργήσουν μία κυβέρνηση. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς, γιατί η Αυστραλία δεν έχει ξαναδεί δημοσκοπήσεις σαν και αυτή που είδαμε εχθές. Ωστόσο, να πούμε, αν γινόταν, όπως είπα,
0: Να πούμε λίγο και με νούμερα να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε από την Group Assess Research δείχνει ότι η ψήφος για το
1: 31%.
0: Ναι, One Nation δείχνει ότι αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 31%.
1: Και έπεσε το εργατικό.
0: Στο 28.
1: Και αναμενόταν με τις εξελίξεις τώρα και με τα negative gearing και με την κατάθεση της που είχαμε προχθές, ας πούμε, από τον θησαυροφύλακα, ότι τα πράγματα πραγματικά θα έδειχναν και έτσι. Αλλά το άλλο είναι ότι αυτή τη στιγμή, με την πιο ισχυρή καμπάνια και να γινόταν και ό,τι να γινόταν,
0: πιστεύεις ότι αυτή η άνοδο είναι ότι ο προϋπολογισμός απέτυχε, δηλαδή αυτό που είδαμε και έδωσε boost στη Χάνσον?
1: Έδωσε κάποιο προβάδισμα, 2-3 μονάδες τουλάχιστον. Αυτό γίνεται στις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτή την ίδια δημοσκόπηση, αν την κάνουμε σε 2-3 μήνες, θα πιθανό να δούμε και κάποια διαφορά. Το άλλο είναι, Στράτο, ότι που προκύπτει και δεν μπορεί να φέρει, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα έτσι, τουλάχιστον τις επόμενες εκλογές, ναι, το One Nation στην εξουσία, είναι ότι οι έδρες συνήθως του One Nation είναι στην στις περιφερειακές περιοχές της Αυστραλίας. Αν πάρουμε την Νότια Ολή, είναι περισσότερο στην έξω περιφέρειες, θα πιθανό να κερδίσει μερικές έδρες εκεί, στο Χάντα Βέλι επίσης μερικές έδρες και στη Βικτόρια προς το Queensland, δυτική Βικτόρια, και κάπου εκεί μπορεί να πάρει μερικές έδρες. Επίσης το μεγάλο ατού που έχει είναι στην Queensland. στη Κουινσλάνδη και πάντα στις εκλογές είναι λίγο περισσότερο δεξιοί και προς τα κόμματα προέλευσης της, ας πούμε, της, αυτής, του One Nation.
0: Κοίταξε, της ιδέας του One Nation. Και δεν, ξέρεις, τώρα μιλάμε για το κόμμα, έτσι, ότι δείχνει ότι έχει πολύ σημαντική άνοδο το κόμμα. Σαν έτσι, προτινόμενος, σαν πρωθυπουργός, συνεχίζει και είναι ο Αλμπάνες με ένα 31% και δεύτερη χάσουν 25%.
1: Ναι, δεν φαίνεται, και πάρα πολλοί δεν βλέπουν, και γι' αυτό δεν μπορεί τις επόμενες εκλογές και πιθανόν και μεθεπόμενες να βγει το One Nation ως κυβέρνηση από ό,τι βλέπω εγώ. Δεν το λέω με κανένα, ξέρεις, βάζω τον έναν μπροστά από τον άλλον, δεν έχω καμία ιδεολογία προς τα εκεί. Αλλά πάω να σου πω ότι αν κοιτάξει τώρα οι Λίμπερος και οι άλλοι, είναι τα κόμματα και του συνασπισμού, έχουν ιδρύσει τοπικά μέλη, οργανώσεις, έχουν όλα αυτά που πρέπει να τοποθετηθούν και να έχουν προετοιμάσει για να βάλουν, για να βάλουν κόσμο σε κάθε έδρα. Δηλαδή το One Nation πρέπει να βάλει ανθρώπους σε όλες τις έδρες όταν γίνουν οι πανασταλιανές εκλογές, και αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι έχουν τον κόσμο, αλλά ό,τι και να κάνεις, άμα πάρεις μόνο τις περιφέρειες, τις έξω περιφέρειες, δηλαδή της Αυστραλίας, και δεν πάρεις τα αστικά κέντρα, θα πάρεις το περισσότερο 20 έδρες, ας πάρεις και 30.
0: Εγώ δεν ξέρεις, δεν σου μιλάω τώρα και μόνο για τα αστικά. Εγώ θέλω να μου πείτε, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η άνοδος της Χάνσον? Οφείλεται δηλαδή στον προϋπολογισμό? Οφείλεται στην αύξηση των επιτοκίων? Γιατί πολλοί λένε ότι οφείλεται πολύ μεγάλο βαθμό, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση των επιτοκίων. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, η αλήθεια είναι αυτό. Και δεν δείχνει και μελλοντικά να έχουμε.
1: Στράτο δεν είναι, αυτό δεν οφείλεται σε ένα παράγοντα. Οφείλεται σε πολλά, και το βάλεις όλα μαζί. Ας πούμε, ο κόσμος γενικά έχει αναντιωθεί τώρα με όλα αυτά που γίνονται, και με το πόλεμο που δεν έχει, πιθανόν να μην έχει να κάνει και η Αυστραλία που φταίει γι' αυτό. Ο φταίχτης δεν είναι η Αυστραλία. Και ο πόλεμος, όπως είπες, και τα επιτόκια παίζουν μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή. Η κατάθεση την περασμένη εβδομάδα που είχαμε για το budget δεν έκανε καθόλου καλό στο κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή. Αυτό έπεσε και πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους, όπως είπα, 2-3 μονάδες αξίζει αυτή την εβδομάδα. Και όπως μαθαίνουμε, και άκουγα και τον Τόμ πάνω στον Έλληνα, άκουζα και τους άλλους τους Έλληνες που είναι, ας πούμε, στα οικονομικά και μέσα στις που πουλάνε και αγοράζουν κατοικίες και αυτά, ξέρω τι κάνουν, και μας λένε ότι η πώληση των κατοικιών αυτή τη στιγμή έχει πέσει αισθητά τις τελευταίες 2 εβδομάδες από την ημέρα που
0: είχε το budget. Η αλήθεια είναι, θα συμφωνήσω πολύ με το μήνυμα του Εβάν Πλοκαμά, ότι μιλάμε για το οικονομικό κομμάτι, μιλάμε για το θέμα το τι θα γίνει στην Αυστραλία, αλλά να πούμε καλημέρα στον Βαγγέλη, που ο Βαγγέλης λέει καλημέρα, λέει, χαίρομαι που ακούω το φίλο το Δημήτρη. Να πες του μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα.
0: Να πούμε, λέει, απλά ότι όταν ένα ακροδεξιό κόμμα ανεβαίνει, οι μετανάστες πρέπει να ανησυχούν. Με πρώτους από όλους, λέει, αυτούς που περιμένουν υπηκότητα και βίζες. Είναι μια αλήθεια κι αυτή, έτσι? Είναι μια αλήθεια.
1: Είναι μια αλήθεια, και πάντα πρέπει να το έχουμε πίσω από το μυαλό μας αυτό, γιατί όποιο ακροδεξιό, όποιο ακραίο κόμμα και να βγει στην επιφάνεια σε όποια χώρα, και προπάντως μια πολιτισμική χώρα όπως η Αυστραλία, κακό θα κάνει, καλό δεν θα κάνει, Στράτο. Και ό,τι να λέει ο καθένας, βλέπω πάρα πολλούς Έλληνες, ας πούμε, δεύτερης, τρίτης γενιάς και τα παιδιά, που λένε θέλουμε για παράδειγμα, θέλουμε το One Nation, γιατί θα σταματήσει να έρχονται οι Ινδοί, θα σταματήσει οι Ασιάτες, θα σταματήσει τούτο.
0: Μπορεί να γίνει αυτό. Είναι δυνατό να γίνει για ένα συγκεκριμένο λαό? Θα γίνει για όλους, άμα γίνει κάτι. Δεν θα γίνει για έναν. Δεν μπορεί να ψηφιστεί ένας νόμος για μια συγκεκριμένη εθνικότητα.
1: Κοίτα να δεις, τις πιο καλές και δημοκρατικές χώρες στο παρελθόν, στα τελευταία 70 χρόνια, έχουμε δει τα χειρότερα που γίνονται από το πουθενά, ας πούμε. Και στο τέλος μπορεί να σου πει, όχι ότι μπορεί να μας διώξει κανένας από την Αυστραλία, αλλά μπορεί να σου υποτιμήσει και να σου πάρει δικαιώματα.
0: Λέει και όλα ο Βαγγέλης, δύσκολο θα βγει, λέει, το Nation, αλλά ακόμα και η πρωτιά του στην πρώτη ψηφοφορία πρέπει να μας φοβίζει.
1: πρέπει να μας φοβίζει, όπως σου λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλει ζάκια, όπως λέγαμε στο χωριό, ζάκια ανθρώπους για να πάρει 20 με 30 έδρες, γιατί τα αστικά κέντρα, όσο και να κάνουν, το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη, η Πέρθ και η Αδελαϊδα, δεν βλέπω να δώσουν τους απαιτούμενους αριθμούς στην κυρία Χένσον για να φτάσει τις 76 έδρες, 77, για να κυβερνήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει, στράτο μου, η κυρία Χένσον, είναι να συμβάλλει σε ένα συνασπισμό κάποτε, κάπου, σε κάποια περίπτωση με τους αριθμούς που θα βγουν. Αυτό βλέπω εγώ, και αν μπορέσει και έχει τους μεγαλύτερους αριθμούς, μπορεί να την κάνουν και πρωθυπουργό. Δεν το βλέπω, αλλά όπως λέω πάντα, ποτέ να μην λες ποτέ. Αλλά το άλλο που είναι, το άλλο το αξιοσημείωτο, να σου πω, είναι ότι θυμάσαι τις τελευταίες εκλογές, τις τελευταίες δύο αναμετρήσεις, είχαμε και τη Steel. Είχαμε την ομάδα TIL, είναι μία ομάδα ανεξαρτήτων που είναι περισσότερο συμπάγεται με τους liberals και με τους πρασίνους. Έχουν αυτή την τάση να είναι φιλελεύθεροι αλλά και πρασινοποιημένοι. Αυτοί σκέφτονται αυτή τη στιγμή να εφαρμόσουν μία μεγάλη ομάδα, μία ομάδα δηλαδή, τον TIL, και να κατέβουν στις επόμενες εκλογές ως ένα κόμμα. Αυτό θα παίξει και ρόλο και πόσο θα πάρουν από τη δύναμη της κυρία Χένσον. Αυτοί που σκέπτονται, ας πούμε, να ψηφίσουν φιλελεύθερο η Χένσον, μπορεί να πάνε και περισσότεροι ακόμα προς το κόμμα των TIL, αν γίνει αυτό.
0: Εμείς θα σταθούμε στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δείχνει πλέον το κόμμα της Χένσον είναι το πιο δημοφιλές κόμμα στην Αυστραλία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, έτσι. Κοίτα, έτσι όπως το λέμε, έτσι φαίνεται γενικά, αλλά σου λέω, όταν πας πιο βαθύτερα και κάποια ανάλυση, θα δεις ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι, πού οφείλεται η άνοδος όμως, εκτός από το οικονομικό κομμάτι, οφείλεται στην υπερμετανάστευση, οφείλεται, πού οφείλεται?
1: Ναι, όλα αυτά που είπαμε πριν έχει να κάνει με αυτή τη στιγμή, με το που βρίσκεται ο κόσμος και το κόστος της ζωής στην Αυστραλία. Πάρα πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν. Όχι, υποστηρίζουν.
0: Οφείλεται στα ψεματάκια και στις αθετημένες υποσχέσεις του Αλμπανές. Είναι και αυτός ένας παράγοντας, γιατί πολλά πράγματα δεν γίνανε.
1: Θα το κουστίσει. Και μην παραξενευτείς ότι πριν τις εκλογές, τις επόμενες εκλογές, μήπως δούμε μεγάλες αλλαγές και σε αυτά που έκαναν αυτή τη στιγμή στο budget. Να ξαναέρθουμε να μας δώσει προνόμια μέτρα, ας πούμε, προνομιούχα μέτρα, και να αλλάξει πράγματα που έκανε αυτή τη στιγμή με το negative gearing, με το capital gains κτλ. Για να μπορέσει να φέρει τον κόσμο μαζί του, γιατί υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία τώρα. Μιλάμε με πάρα πολύ μεγάλη διαμαρτυρία. Εγώ έκανα και ένα μικρό podcast σε αυτό που λέμε για το budget, μετά από το budget, και πραγματικά τα είπα όλα αυτά. Και λέω ότι το χειρότερο πράγμα που έκαναν αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτηκαν. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε τους νέους ούτε τους παλιούς με αυτές τις αλλαγές που έγιναν.
0: Να σας δώσω και λίγο κάποια στοιχεία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή που προανέφερα πριν, ότι είπαμε ότι ξεπερνά τους εργατικούς σε σύγκριση με το 28% σε σχέση με το 31% που παίρνει Χάνσον στις δημοσκοπήσεις. Αν και το μερίδιο στις προκριματικές ψήφους παραμένει, πρόσεξε, μόλις το 10% μεταξύ των ψηφοφόρων της γενιάς Z. Πρόσεξε τι λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν δείχνουν προτίμηση ουσιαστικά οι νέοι στο συγκεκριμένο κόμμα.
1: Το άλλο που θα παίξει και ρόλο στις εκλογές, γι' αυτό τα ακούμε τώρα ένα overall, ας πούμε, μια υπόθεση που βλέπουμε τους αριθμούς και λέμε κοίτα που έφτασε, και είναι το σύστημα το σύστημα που εκλέγουμε τους βουλευτές στην Αυστραλία, της προτιμησιακής ψήφου, έτσι ακριβώς λέγεται στα ελληνικά, ας πούμε. Μπορεί να βοηθήσει, αλλά μπορεί να βλάψει και πάρα πολύ τους One Nation, γιατί άμα δεν βάλουν κανένας, ούτε οι Liberals, ούτε οι εργατικοί, ούτε οι πράσινοι, το One Nation δεύτερη και τρίτη θέση, ας πούμε, για να μπορέσουν να αυτόσουν, στο τέλος θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το
0: βλέπεις όμως εδώ το One Nation. Βλέπεις μια αντίφαση. Δηλαδή βλέπουμε στους νέους ότι απορρίπτουν το κόμμα της Χάνσον, Οπότε ουσιαστικά αυτοί που υποστηρίζουν και δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερες σε ηλικία. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι μετανάστες που ήρθαν εδώ στην Αυστραλία φάγαν το πακέτο.
1: Μαζί και με τους ηλικιωμένους Αυστραλούς. Γιατί άμα πάρεις,
0: προσπαθώ. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας να δούμε ηλικιακά τι προτιμάει και ποιος τι. Έτσι.
1: Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία θα προτιμήσουν την Hanson. Οι μικρότεροι στην ηλικία από ό,τι φαίνεται
0: δεν προτιμούν. Οι μικρότεροι δεν προτιμούν τη Hanson. Είναι πολύ μικρό το νούμερο δηλαδή, που προτιμούν το κόμμα της.
1: Και αυτό είναι συνήθως στα αστικά κέντρα και δεν βλέπω να παίρνει τους αριθμούς για να μπορέσει να κυβερνήσει ποτέ η κυρία Hanson. Τουλάχιστον τις επόμενες δύο αναμετρήσεις που θα γίνουν. Δηλαδή τα επόμενα 6-7 χρόνια, ξέρω πόσα είναι.
0: Πάντως είναι μια δημοσκόπηση έτσι λίγο σοκαριστική. Ανατρέπει την πολιτική σκηνή της Αυστραλίας αυτή η δημοσκόπηση.
1: Είναι και να σου πω. Από την άλλη πλευρά είναι και καλό, γιατί φοβίζει λίγο και την κυβέρνηση για να προτάξει και να μας δώσει περισσότερα θετικά προγράμματα και βοήθειες για την μέση κοινωνία και για τους πιο φτωχούς. Αυτό είναι. Το άλλο μπορούμε να δούμε, το έχω πει και ξανά, το 1985 με τις αλλαγές στο budget είχαμε τα ίδια που γίνανε και το 1985 με τον Keating και με τον Hawke τότε. Μας είχαν βγάλει από τη μέση το negative gearing τότε και τα λοιπά, και σε δύο χρόνια μετά είδαν το ότι έκαναν λάθος, και ο κύριος Keating, γιατί ήταν πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, το επανέφερε το negative gearing. Δηλαδή το είχαν αφαιρέσει δύο χρόνια το negative gearing το 85 στράτο.
0: Ναι.
1: Και είδανε και αποείδανε ότι ο κόσμος είχε εξαγριωθεί, υπήρχαν επιπτώσεις και αυτά για τις εκλογές, για το όλο σύστημα, το σύστημα με τα σπίτια και τα αυτά είχε καταρρεύσει κάπως τότε. Και έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν. Γι' αυτό σου λέω, μην παραξενευτείς ότι μέσα σε κανένα πριν τις εκλογές επόμενες θα δούμε και διαφοροποιήσεις και αλλαγές στο σύστημα που μας έδωσαν τώρα, που μας έχουν κάνει τόσο έτσι, δύσκολο να το καταλάβουμε, που οι λογιστές κάθονται κάτω και τραβάνε τα μαλλιά τους αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να κάνουν μαθήματα ξανά.
0: Φυσικά πάντα μιλάμε για μια δημοσκόπηση, έτσι, η οποία μπορεί να δείχνει μια εικόνα, αλλά δεν είναι. Η εικόνα μπορεί να μην είναι εικόνα πραγματική, έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα στην κυρία Hanson και αυτά, το καλάμι να το βάλει λίγο κάτω, να του καβαλήσει καλά-καλά, ας πούμε, να το βάλει κάτω.
0: Σου φαίνεται η γυναίκα που θα αφήσει κάτω το καλάμι η συγκεκριμένη?
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, δεν μου φαίνεται. Εγώ την θυμάμαι και ξέρω την ιστορία της από τότε που ήρθε το 95-96, και μία τσιριτρού-τσιριτρή ήταν και παραμένει η ίδια, ας πούμε. Δεν τη βλέπω εγώ ποτέ, προσωπικά μιλάω τώρα, δεν τη βλέπω ποτέ ως να κυβερνάει την Αυστραλία. Κάποιον άλλο μπορεί να βάλουν στη θέση της, άμα πάνε τόσο πολύ πάνω, κάποιον άλλο που να έχει κάποιο σθένος και κάποια αρχηγία μέσα του. Αλλά την κυρία Hanson την βλέπω έτσι να πηγαίνει.
0: Δηλαδή και ο Μενέλαος τώρα μου λέει, ξέρω εγώ, ότι η μεγάλη άνοδος της Hanson είναι ότι η εργατική έχει χάσει την μπάλα σε όλα τα μέρη του γηπέδου.
1: Αυτό είναι και σου είπα.
0: Προφανώς αυτό είναι.
1: Αυτό είναι από πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι, έρχεται από ένα, δηλαδή από τα επιτόκια για παράδειγμα τα αυτά. Άμα τα βάλεις όλα μαζί, κάνεις μια ολόκληρη. Οι εργατικοί κανονικά δεν κυβερνάνε ως κανονικοί πολιτικοί που να ξέρουν τι κάνουν αυτή τη στιγμή 100%. Κυβερνάνε σαν μικρά παιδιά που παίζουμε παιχνίδια στο σχολείο, ας πούμε.
0: Ο Λάζαρος λέει, επειδή δεν ασχολούμαι, λέει, με την πολιτική εδώ, θέλω μόνο να ξέρω ποιος από όλους αυτούς θέλει να κάνει κάτι για την Αυστραλία. Όχι μόνο για τους πλούσιους, λέει, ή μόνο για τους μεσαίους. Κάποιος για όλους. Αν υπάρχει, θα ήθελα να ξέρω ποιος. Είδαμε και στην Ελλάδα, λέει, τόσα χρόνια με σοσιαλιστικό κέντρο αριστερά κόμματα που πάει η Ελλάδα κατά διαόλου, λέει ο Λάζαρος. Θα πάμε και στην Ελλάδα.
1: Στράτο, λέω, εγώ πάντα λέω, δεν είναι θέμα αριστεράς και δεξιάς. Άμα δεν κάνεις τη δουλειά σου καλή για τον κόσμο γενικότερα, δεν πάει να βάλεις όσες ταμπέλες θέλεις, κεντρό, δεξιά, αριστερά. Το θέμα είναι να μπεις στην εξουσία και να κοιτάξεις.
0: Το Τζίπρα, πού τον βάζεις τώρα, το Τζίπρα?
1: τον Τσίπρα.
0: Τον Αλέξη, πού τον εγκατατάσεις? Αριστερά, κέντρο. Έχουμε και ένα καινούριο χώρο τώρα. Έχουμε και ένα καινούριο χώρο που είναι δηλαδή ο χώρος πέρα του κέντρου. Δίπλα δηλαδή.
1: Ξέρεις τι είπε ο Βαρουφάκης που έχει πολλά να πει για τον Τσίπρα, για τον πρόδωσε εντελώς, ας πούμε. Είπε, λέει, το σουφλέ μία φορά θα φουσκώσει, λέει. Δεν φουσκώνει δύο φορές.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν είδατε το ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, ποιος το έκανε. Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Όχι, το ντοκιμαντέρ. Δεν ήταν. Ο Βαρουφάκης δεν πήγε καθόλου στο ντοκιμαντέρ.
0: Όχι, ναι. Δεν ξέρω αν το είδατε, λέω, το ντοκιμαντέρ. Έχουν παίχτη 4-5 επεισόδια για το τι έγινε τότε.
1: Το ντοκιμαντέρ είναι φτιαχτό από τους ίδιους τους. Του Μητσοτάκη εκεί πέρα και της ίδιας της μερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκανε όλα αυτά που έκανε στην πατρίδα μας.
0: Τι εννοείς είναι φτιαχτό?
1: Είναι φτιαχτό με τη δική τους την πλευρά, δεν υπάρχει κάτι που,
0: ναι,
1: να,
0: αλλά
1: που να λέει
0: για... Στο ντοκιματέρ μιλάνε μέσα του ΣΥΡΙΖΑ το τι έγινε τότε. Αυτοί που ήταν μέσα στο κόμμα, η ομάδα του Τσίπρα, αυτοί μιλάνε.
1: Η αλήθεια είναι, δεν το έχω δει όλο, έχω δει εδώ και εκεί, ας πούμε, προσπάσματα, και έτσι δεν μπορώ να μιλήσω 100% για αυτό, αλλά από αυτά που είδα, ας πούμε, και αυτά που έχω ακούσει από τις διάφορες συνεντεύξεις, είναι ένα πράγμα που έχει φτιαχτεί λίγο μονομερός. Μπορεί να μιλάνε του ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί να μιλάνε και άλλοι, αλλά λίγο μονομερός έχει να κάνει με περισσότερο από τι μας λέει η Ευρώπη και πώς τα έκανε τόσο καλά.
0: Δεν μιλάνε μόνο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μιλάνε και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν κυβέρνηση τότε.
1: Ναι, σου λέω, δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ γιατί δεν το έχω
0: δει. Μπορούμε να λέμε ότι κάτι είναι φτιαχτό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Αν λέγεται η Βαρβιτσιώτη ή η άλλη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε την κοπέλα. Αν είναι δεξί ή οτιδήποτε, ο παππούς της ή η γιαγιά της ή ο θείος της. Εγώ βλέπω και αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Φτάσαμε ένα. Όντως το ένα χιλιοστό πριν την καταστροφή. Αλλιώς αντιλαμβανόμασταν τα πράγματα τότε και με μια δεύτερη ματιά ίσως καταλάβουμε ακριβώς τι γινόταν. Φυσικά και θέλανε να μας έχουν του χεριού τους. Δεν το συζητάμε αυτό. Φυσικά και ήθελε ο Τσίπρας να κάνει τον Αντάρτη. Πράγμα που δεν μπορούσε να κάνει.
1: Και μας χρησιμοποιήσαν ποικιλοτρόπως τότε για τη δική τους οι μεγάλες δυνάμεις, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και οι υπόλοιποι μας χρησιμοποιήσαν τα μικρά κράτη ως σαν και εμάς για να κάνουν τη δουλειά που θέλανε να κάνουν περισσότερο για να επωφεληθούν αυτοί, και στο τέλος, ας πούμε, μας έδωσαν ένα ΑΕΠ εκεί πέρα με 250 δισεκατομμύρια και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και θα είμαστε πάντα υπόδουλοι για τα επόμενα 60 χρόνια στράτο, μην κοροδευόμαστε. Αλλά αυτά δεν τα πω εγώ, αυτά δεν τα πούνε αυτοί που τα γνωρίζουν και πιο καλύτερα, αλλά ο κόσμος θα τα πληρώνει για μια ολόκληρη ζωή και δεν μπορούν να δώσουν ούτε σε κανέναν, ας πούμε, μια μικρή αύξηση κάτω, να βοηθήσουν τον κόσμο, ας πούμε, τον αγροτικό, να βοηθήσουν τον κόσμο εκείνον, και όλο πάνε με κοροϊδίες και κλεψίες για να βγάλουν πέρα οι πιο ισχυρότεροι, και οι υπόλοιποι ξανά μένουν πίσω και περιμένουν εκεί πέρα.
0: Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Πες μας και να σας, τι γίνεται λίγο με τον πόλεμο, ένα έτσι γρήγορο σχόλιο.
1: Πόλεμος έχουμε μείνει στο εκρεμίν, γιατί...
0: Ο πόλεμος θέλουν να... Εγώ καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι και οι δύο θέλουν να σταματήσει και ψάχνουν τον τρόπο πώς το κάνουν, έτσι, αυτό βλέπω.
1: Προσπαθεί τώρα, να προχθές είχε πάει μέσα στο Situation Room εχθές ο κύριος Τραμπ για να δώσει την απάντηση, γιατί του έχουν δώσει, έχουν κάνει, ας πούμε, κάποια συμφωνία, αλλά ο Τραμπ και οι Αμερικανοί είναι τόσο παράξενοι, ας πούμε, και θέλουν να τα πάρουν όλα, να πάρουν ό,τι μπορούν. Είναι σαν να έχεις ένα μια σάρκα, ας πούμε, κάτω και να κόβεις κομμάτι, και οι Ιρανοί βρίσκονται στη θέση τώρα που μπορούν να ζητάνε πράγματα. Και έτσι, αν τα δώσουν στους Ιρανούς, ο κύριος Τραμπ, όσο και να φωνάζει, όσο και να φτώνει, θέλει να βγει από αυτή την κατάσταση. Έχει από την πρώτη στιγμή, και το έχει πει μέσα στους δικούς, το έχει πει και μόνος του. Με φέρανε, λέει, σε τέτοια θέση που έκανα λάθος. Αλλά δεν το λένε απ' έξω. Οι καταστροφές στις βάσεις της Αμερικής στην Μέση Ανατολή είναι τεράστιες, που δεν μας τα λένε όλα αυτά, στράτο μου. Οι καταστροφές που έχουν κάνει στο Ιράν είναι μεγάλες. Και έτσι και οι δύο οι πλευρές πρέπει να βρούνε μια συμφωνία τώρα και την έχουν τη συμφωνία, την έχουν στα τελευταία αυτά, αλλά δεν μπορεί ο κύριος Τραμπ να δείξει τώρα ότι θα πρέπει να τους αφήσει να κρατήσουν τα πυρηνικά σε ένα σύστημα που να μπορέσουν να τη χρησιμοποιούν για τη δική τους, ας πούμε, ενέργεια, όχι για βόμβες και για πυρηνικά όπλα. Ότι πρέπει οι Ιρανοί θα έχουν περισσότερο επίβλεψη τα στενά του Ορμόζ. Και όλα αυτά. Αυτά δεν μπορεί να τα δεχτεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Τραμπ και δεν τον αφήνουν. Γιατί θα φανεί εντελώς ανίκανος στο τέλος και είναι, αλλά θα φανεί εντελώς ανίκανος μπροστά στον κόσμο του και στις εκλογές που έρχονται. Και έτσι τώρα είναι το catch 22 που λέμε, στα 22, το catch 22. Μπροστά γκρεμός και πίσω ρέμα.
0: Έγινε, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, να είναι μια υπέροχη εβδομάδα, έναν υπέροχο μήνα, ένα υπέροχο χειμώνα. Δεν ξέρω αν θα καλά, περάσει το χειμώνα καλά εδώ ή θα κάνεις κανένα ταξιδάκι.
1: Θα δούμε, ακόμα έχω καντουλίτσες με κάτι αυτά εδώ και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά σε όλους.
0: Γεια σου ρε φίλε, να είσαι καλά. Γεια χαρά.

Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, έτσι αντιλαμβάνεστε ότι βλέπουμε νέα κόμματα που ξεφυτρώνουν πολύ γρήγορα, σαν τα μανιτάρια μετά τη βροχή. Το καθένα από αυτά φέρει ένα έτσι θυμωμένο μήνυμα, μια υπόσχεση έτσι αδύναμη θα έλεγα. Βλέπουμε φιλοδοξίες, βλέπουμε φωνές, βλέπουμε υποσχέσεις. Υπάρχει μια Ελλάδα που αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς την αντιλαμβάνεσαι σε σχέση με την προηγούμενη, με τα προηγούμενα χρόνια.

Είχαμε την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων την προηγούμενη εβδομάδα, που από ό,τι βλέπουμε από τις εκτιμήσεις θα μεταβάλουν το σκηνικό που υπάρχει στην Ελλάδα, το πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να εξαπολύει πειρά κατά του Τσίπρα και της Καριστιανού, λέγοντας ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα τα οποία, όπως φαίνεται, επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Βλέπουμε μία μέθοδος απαξίωσης, έτσι, των δύο πολιτικών, των δύο κομμάτων και το εγχείρημα αυτό που θέλουν να κάνουν. Πριν καν ξεκινήσει, δηλαδή, το παιχνίδι, από τα αποδυτήρια που λέμε, πριν καν αρχίσει το μάτς. Και αυτό σε συνδυασμό με τη συστηματική, έτσι, προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποδομήσει το κεντρό προφίλ του ΠΑΣΟΚ, μεταφέροντάς το προς τα αριστερά. Συγκεκριμένα ο Μητσοτάκης, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατ' επανάληψη χαρακτηρίσει τη Χαϊλάου Τρικού πιουρά του ΣΥΡΙΖΑ, επανήλθε στο θέμα με αφορμή την άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συνενέσει στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα και έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις. Okay. Αυτό εγώ πάλι δεν το κατάλαβα, η αλήθεια είναι. Για ποιο λόγο αρνήθηκε ουσιαστικά την ανανέωση του διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, του Στουρνάρα. Μου έκανε λίγο εντύπωση, γιατί ξέρετε που προέρχεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ενώ από ποιο χώρο προέρχεται.

Τώρα στο κομμάτι της κυβέρνησης βαδίζει πάνω σε μια ουσιαστικά εντολή σταθερή, έτσι παραμένει μια σταθερή εντολή και καλά να κερδιθεί η προσοχή στην εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει το Μάρτιο. Και καλά μας έχουν βάλει το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, δεν είναι έτσι, μην παραμυθιάζεστε. Έχει βάλει δηλαδή μια, έτσι ένα δίλημα στους πολίτες.

0: θυμηθώ. Σε σκέφτομαι. Από τη μία έχουμε κάποια πράγματα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δηλαδή κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά που ανέλαβε. Όχι ότι έφτιαξε κάτι στο οικονομικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι πριν από κάποια χρόνια η ελληνική οικονομία ήταν ένα ευρωπαϊκό ανέκδοτο. Σήμερα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης.
1: Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να σε ξεχάσω.
0: Οι επενδύσεις αναβαθμίζουν έτσι την διεθνή αξιολόγηση από τους οίκους της χώρας. Η ενεργία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά. Ο τουρισμός πάει κάθε χρόνο ρεκόρ και παλιά γινόταν αυτό.

Τσίπρας από την άλλη σχεδιάζει σε πρώτη φάση μέχρι τον Σεπτέμβριο να προωθήσει τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώνουν το εγχείρημά του. Γι' αυτό και από ό,τι διαβάζουμε ουσιαστικά έχει παγώσει όλες τις συζητήσεις, κυρίως με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Μητσοτάκης και Τσίπρα λέει θα συμπράξουν Φιλιστράτο και τα δεινά θα ακολουθήσουν. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Αν πεις έχουμε δει Πασόκ με Νέα Δημοκρατία να περνά μνημόνια, έτσι. Πόσες φορές το λέμε αυτό εδώ. Είδαμε Τσίπρα με Καμένο. Το είδαμε και αυτό.

Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα, λέει. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κύριε Στράτο, σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Το 90% των γυναικών παγκοσμίως πιστεύει ότι το πιο δεξί πράγμα σε έναν άντρα είναι το εισόδημά του. Αγαπώ για τους ανθρώπους που δεν τους νοιάζει τι έχουν, ποιος φοράει τι και ποιος είναι με ποιον. Αγαπώ τους ανθρώπους που επικεντρώνονται στον εαυτό τους. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο. Όχι ότι γίνεται πάντα, φυσικά.

Πάντως από τις εκλογές του 23 μέχρι σήμερα, να σας πω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ διένυσε ένα σχεδόν ολόκληρο χρόνο, έναν ολόκληρο κύκλο. Διεσπάστησε τρία κομμάτια, άλλαξε δύο φορές αρχηγό, άφησε καμία έτσι τριανταριά ξέμπαρκους βουλευτές να περιφέρονται ασκόπως στο κοινοβούλιο για να ξανακαταλήξει το ίδιο πρόσωπο, τον Τζίπρα. Και μάλιστα, αν επιβεβαιωθούν τα δημοσκοπικά ποσοστά, το νέο κόμμα του Τσίπρα θα σημειώσει μια έτσι επιτυχία της τάξης του 14 με 16%. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επαναληπτικές εκλογές του 23 είχε πάρει 17%. Αν όντως ισχύουν έστω και στο περίπου αυτές τις δημοσκοπήσεις, λίγους μήνες μακριά από τις κάλπες, και το ΠΑΣΟΚ κινείται λίγο πιο κάτω από το κόμμα του Τσίπρα, τότε θα έχουμε το εξής παράδοξο για τα ελληνικά δεδομένα. Να μην αλλάξει σειρά στα τρία μεγάλα κόμματα το 2019. 7 χρόνια μετά, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 14 με 15, στην καλύτερη περίπτωση. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑς του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, όπως άκουσα και μια καλή ατάκα, το ΕΑΜ λέει το έχει αφήσει το Βαρουφάκι στο Μπολάκι. Καλό. Λοιπόν, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα εκτιμάται ότι θα πάει λίγο πιο πάνω το ΠΑΣΟ και από εκεί και κάτω θα στιφογυνάνε αρκετά κόμματα. Περίπου στα 10 με μονοψήφια ποσοστά.

0: Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε έτσι χαλαρά και αβίαστα είναι ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση σχεδόν δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Έτσι το έχουμε πει αυτό, το λέμε κάθε μέρα. Ή έστω δεν υπάρχει, δεν πείθει αντιπολίτευση. Και ειδικά αυτή του Πασόκ. Γιατί η αριστερά διαλύθηκε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ή μάλλον για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είχε διαλυθεί και το Πασόκ. Επειδή είχε εφαρμόσει μνημόνια. Και αυτό από μόνο του δεν ξέρω αν είναι ικανή αιτία κατάρρευσης. Και η Νέα Δημοκρατία είχε εφαρμόσει μνημόνιο επί Σαμαρά, αν θυμάστε. Αλλά κατάφερε μετά 5 χρόνια να ξαναβγεί. Ή πάντα ήταν πιο συσπηρωμένος αυτός ο χώρος της δεξιάς, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα. Πάντα κρατούσαν ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Δηλαδή πάντα η δεξαμενή τους δεν άδειαζε προς άλλα μέρη. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και...
0: Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι με αυτά τα δεδομένα το πρόβλημα της χώρας δεν είναι η κυβέρνησή της αλλά η αντιπολίτευση. Εγώ εκεί καταλήγω. Γιατί το να κυβερνάς 8 χρόνια και να χάνεις 5 με 7 μονάδες από τις 40 μπορεί να το πεις και φυσιολογικό, αλλά δεν είναι φυσιολογικό να είσαι, να είναι ακούνητη. Η αντιπολίτευση μιλάω.
1: Άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.
0: Γιατί φωνάζουν κάποιοι να φύγει ο Μητσοτάκης. Φωνάζουν οι πολιτικοί, φωνάζουν γενικά οι πολιτικοί αντίπαλοι εντός και εκτός Βουλής. Είναι ένα πολιτικό αίτημα. Δεν θα θέλαμε και άλλη χρονιά, ξέρω εγώ, τον ίδιο πρωθυπουργό. Εγώ με τις νόμεις να αλλάζουν κάθε 8 χρόνια όπως είναι πάνω. Αλλά εξίσου αυτομάτως τίθεται και ένα ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει. Νομίζω με αυτό το δίλημα θα πάμε μέχρι το Μάρτιο και τις εκλογές του Μαρτίου.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Έχουμε τον Δούκα να προτείνει συμπόρευση Πασόκ με το κόμμα του Τσίπρα σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές. Προτείνει ο Δούκας, αφήνει ανοιχτό και το ποιος θα είναι ο αρχηγός. Έτσι, το θέμα είναι ότι πολλές πληροφορίες στο κομμάτι αυτό και λίγες οι απόψεις περί του θέματος, δυστυχώς. Οι περισσότεροι είναι πάνε τηλεκατευθυνόμενοι. Λοιπόν, κάπως έτσι, με το Μάκη Δημάκη θα πάμε σε διαμυστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε για την τελευταία ώρα. Αφού στείλω καλημέρα στο Μάικλ εκεί με τα πουλάκια του, ενώ τα παπαγαλάκια του και τα καφεδάκια του, γεια σου Μάικλ.

0: 429-4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
0: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
0: και ασφάλεια.
1: Λοιπόν,
0: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
0: και ασφάλεια.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
0: Meet me.

καμία μικρή διακοπή. Αλλά αποκαταστάθηκε κι αυτή. Απ' τα βάθη μου έρχεται. Εν τω μεταξύ, έχουν εδώ 1,5 μήνα που φτιάχνουν εργασίες με το NBN. Πότε θα τελειώσουν, δηλαδή, είναι απίστευτο.

0: Τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι είναι 10 λεπτά μετά τις 12. Κάνει κρύο έξω, η αλήθεια είναι, σήμερα, έτσι, αυτές τις ώρες. Παρόλο που είναι 10 λεπτά μετά τις 12. Είναι ο περίεργος ο καιρός. Μπήκε ο χειμώνας με αρκετό κρύο, η αλήθεια είναι. Μπορεί να σας ξεγελάει όταν βγαίνετε, αλλά άμα κάτσετε έξω έχει μια έτσι ιδιαίτερη παγωνιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια άλλα νεάκια. Έχουμε κόκκινες γραμμές στον ΝΑΤΟ από την Ελλάδα για την Τουρκία. Να πούμε ότι έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα και έτσι θα δώσει την ευκαιρία για ένα, να το πούμε, ξεκαθάρισμα των ανοιχτών λογαριασμών μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων και των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα κρίνει και το ίδιο το μέλλον για την ταυτότητα της συμμαχίας. Έχει ξεκινήσει δηλαδή μια προσπάθεια η οποία θέλει να φέρει στην εξίσωση, να καταβάλει η Τουρκία, να έρθει η Τουρκία εμφανιζόμενη ως συνοπριός ακόμα και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι στις 7 και 8 Ιουλίου θα γίνει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, που για δεύτερη φορά μετά το 2004 θα γίνει στην Τουρκία και αποτελεί έτσι μία από τις κρισιμότερες συνόδους μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, καθώς το ΝΑΤΟ, με ανοιχτό το μέτωπο της Ουκρανίας και τις απειλές ασφαλείας να πυκνώνουν στα σύνορά του, θα πρέπει ουσιαστικά να αναζητήσει μια νέα ισορροπία σε αυτή τη διαταραντική συνεργασία, και μετά και τις εμπριστικές παρεμβάσεις του Τραμπ και την αμφισβήτηση ακόμα και της ίδιας της αναγκαιότητας αν θα πρέπει να υπάρχει ή όχι αυτή η συμμαχία. Να θυμίσουμε ότι οι επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου θα είναι και πάλι έτσι ο Τραμπ ο στάρτης, ο διαφυσβήτητος στάρτης συνόδου εναντίον των συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Η διεκδίκηση της Γρυλανδίας, η απολία ακόμα και από την αποχώρηση από τη συμμαχία δηλώνουν έτσι κάποιες προθέσεις του Τραμπ και τη συνδρομή στο ΝΑΤΟ. Τώρα η σύνοδος κορυφής που, όπως σας είπα, θα πραγματοποιηθεί στο συγκρότημα της τουρκικής προεδρίας εκεί της Άγκυρας, πρόκειται σύμφωνα με διπλωματικές πηγές να εστιάσει στις αμυντικές δαπάνες και στην αμυντική βιομηχανία, ενώ αναμένεται να αποτυπωθεί και η αντίληψη για το λεγόμενο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Είπαμε ότι ψηλά στην ατζέντα είναι και το θέμα της Ουκρανίας. Πάντως ακόμα δεν έχει αρχίσει το σκληρό παζάρι για τη διαμόρφωση, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, του κειμένου της τελικής δήλωσης των 32 ηγετών της συμμαχίας, το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήδη οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν σηκώσει το γάντι, καθώς αυτά τα μηνύματα που έρχονται, τα αρνητικά μηνύματα που έρχονται από την Ουάσιγκτον, έδωσαν το έναυσμα για έτσι, να ξυπνήσει λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, να πούμε ότι η συνεισφορά των ΗΠΑ σε τομείς όπως η πυραυλική άμυνα, ο εναέριος ενεφοδιασμός, οι επιχειρησιακές πληροφορίες και η δορυφορική τεχνολογία θα χρειωστεί πολύ χρόνο και μεγάλες επενδύσεις για να αντικατασταθούν, και και υποχρεωτικά για ένα σημαντικό διάστημα θα παραμείνει αυτή η εξάρτηση από τους Αμερικάνους, αν γίνει κάποιο split, έτσι. Οι Ευρωπαίοι είναι αντιμέτωποι με μια μετατόπιση των ΗΠΑ που αισθάνονται άβολα στον πόλεμο της Ουκρανίας, με τον πρόεδρό τους να μην βλέπει ως εχθρό τον Πούτιν ουσιαστικά. Οι ΗΠΑ θέλουν να σταθούν και στο Ινδοειρηνικό εδώ, αλλά έχουν κολλήσει προς το παρόν στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Γενικά θα είναι μια σύνοδος η οποία θα έχει πολύ ψωμί. Να θυμίσουμε κιόλας ότι οι ΗΠΑ απέσυραν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, αλλά και η αποκάλυψη του Σπίγκερ για σημαντική μείωση των αμυντικών δυνατοτήτων που θα διαθέτουν οι ΗΠΑ για τις ανάγκες της συλλογικής άμυνας έχουν προκαλέσει ένα σοβαρό προβληματισμό ουσιαστικά στη συμμαχία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ακούμε είναι πολύ νωρίς. Απλά λέμε τώρα τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη σύνοδο.

Είχαμε ένα ύποπτο, έτσι, δεν ξέρω αν είναι κρούσμα, για τον ιό του έμπολα εδώ στη Μελβούρνη. Ο ύποπτος ασθενής έφτασε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών με συμπτώματα συμβατά με αυτά του θανατηφόρου ιού. Έφτασε λοιπόν σε νοσοκομείο της Μελβούρνης. Τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για μια ίωση, ούτε γρήπη. Μιλάμε για ένα θανατηφόρο ιό. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας τέθηκαν αμέσως σε ισχύ. Ο άντρας, ο οποίος έχει ταξιδέψει πρόσφατα κοντά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, απομονώθηκε αφού παρουσιάστηκε σε τμήμα επιγόντων περιστατικού με συμπτώματα συμβατά με το θανατηφόρο ιό. Να πούμε ότι το τεστ που έκανε για τον ιό ήταν αρνητικό, αλλά ο καθηγητής Πολ Γκρίφιθ, ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες, δήλωσε ότι το περιστατικό υπογράμμισε τη σημασία της προετοιμασίας της Αυστραλίας για σοβαρές απειλές από ασθένειες. Έχουμε συνεχιζόμενη την πανδημία αυτή, την επιδημία του έμπολα στην Αφρική. Να θυμίσουμε ότι ο έμπολα είναι μια πολύ σοβαρή... ένας πολύ σοβαρός ιός, ιογενής, που μπορεί να προκαλέσει πυρετό, εμετό, αιμορραγία και οργανική ανεπάρκεια και έχει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας.

Παιδιά, είδα ένα περιστατικό που έγινε στη Σαντορίνη. Πέθανε ο άνθρωπος. Δεν τον έθαψε η γυναίκα, τον έκαψε και πήρε τη στάχτη του. Ξέρετε τη στάχτη που την πετάνε στη θάλασσα ή οπουδήποτε αλλού έχει επιθυμία, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή. Η γυναίκα του το πήγε σε άλλο επίπεδο. Πήρε τη στάχτη του ανθρώπου που πέθανε και κάει και ξέρω τον έκαψε και πήγε και τη σκόρπισε στα σοκάκια της Σαντορίνης και χειροκροτάγαν όλοι. Πατάγανε μετά οι άλλοι πάνω από τη στάχτη κανονικά, πέναγε κόσμος. Η κυρία με στην τρελή χαρά, έτσι, με άσπρα ωραία κολλητά, μαλλί βαμμένο σενιέ. Αλλή μόνο σε αυτό που φεύγει.

Είχαμε και μια έτσι ωραία συνέντευξη του Γιάννα Ντοκούμπο που είπε ότι υπήρχαν μέρες, λέει, που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς. Ο Έλληνας Superstar μίλησε στην Καζίντα Τελεσπό για την οικογένεια της θυσίας των γονιών του, τη δύσκολη χρονιά που είχε με τους Bucks και τη μεγάλη επιθυμία του να κατακτήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα στο NBA. Πολύ προσωπική συνέντευξη, αλήθεια είναι. Από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια τον Ντοκούμπο, ο Γιάννης Ντοκούμπο. Μίλησε για τη ζωή του, μίλησε εκτός παρκέ, μίλησε για την πορεία από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα μέχρι την καθιέρωση του σε ένας από τους κορυφαίους παίχτες του NBA. Αναφέρθηκε στην οικογένειά του, στα τέσσερα παιδιά του, στην ταινία της Disney που βασίζεται στη ζωή του.

Συγκεκριμένος μίλησε για τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 9 χρόνια. Ξέρω πόσο πονά αυτή η απώλεια. Ο πατέρας μου, λέει, ήταν ένας άνθρωπος που κρατούσε ενωμένη την οικογένεια. Ήταν ο προστάτης μας, ο άνθρωπος που έβλεπε μπροστά. Δούλευα στα μάτια για να βάλει φαγητό στο τραπέζι. Αποκάλυψε ότι υπήρχαν περιόδοι, λέει, ακραίων στερήσεων. Υπήρχαν μέρες που δεν έτρωγε ο ίδιος για να φάμε εμείς. Αυτός μας δίδαξε τι σημαίνει οικογένεια, ενότητα και αλληλεγγύη. Ελπίζω να μπορέσουν να γίνω, λέει, για τα παιδιά μου ένας πατέρας εξίσου καλός με εκείνον. Έτσι, να πούμε ότι ο Γιάννης έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον της οικογένειας, με 4 παιδιά. Μπράβο του, πραγματικά. Μίλησε, θεωρεί ότι ο λόγος που ο κόσμος συνεχίζει να τον αγαπά δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τις αθλητικές του επιτυχίες. Στον αθλητισμό, λέει, πολλές φορές περιμένουν από εμάς να λειτουργούμε σαν ρομπότ. Αν δείξει συνέστημα κάποιο, το εκλαμβάνω σαν δυναμία. Εγώ προσπαθώ να είμαι, λέει, ο εαυτός μου. Αν θέλω να γελάσω, θα γελάσω, είπε. Και να γελάς, παλικάρι μου. Δεν θέλω, λέει, άλλα κοπλιμέντα. Έχω κουραστεί, λέει, από τα κοπλιμέντα.

έχουμε τον πρώην ηγέτη των National, τον David Lil Broad, ο οποίος δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που υποδηλώνουν ότι το One Nation προηγείται των εργατικών και του συνασπισμού δείχνουν, λέει, ότι οι ψηφοφόροι επιτίθενται επειδή είναι άφρακοι και έχουν χάσει την ελπίδα. Νομίζω, λέει, ότι αυτό δείχνει την έντονη οργή που υπάρχει στον πληθυσμό της Αυστραλίας. Υποφέρουν και έχουν χάσει την ελπίδα, δήλωσε στους δημοσιογράφους. Αυτές, λέει, οι δημοσκοπήσεις απλώς δείχνουν την έντονη οργή που υπάρχει απέναντι στον Αλμπανέζ. Ερωτηθείς για το φορολογικό σχέδιο του συνασπισμού και την αντιμετώπιση της συρρήγνωσης των βαθμίνων, δεν έχει βελτιώσει τη θέση του στις δημοσκοπήσεις, λέει. Έχουμε το φοιτητικό χρέος που θα αυξηθεί κατά $1 δισεκατομμύριο. Τόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περισσότερο από $1 δισεκατομμύριο σήμερα, καθώς τα δίδακτα του Πανεπιστημίου θα πληγούν με μια ετοιμαριθμική αναπροσαρμογή 2,8%. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανεξόβλητο φοιτητικό χρέος με μέσο όρο περίπου 27.000 δολάρια συνολικά. Μιλάμε για πάνω από $80 δισεκατομμύρια.

0: πρώην πρωθυπουργός και νέος πρόεδρος του Φιλελεύθερου Κόμματος, ο Τόνι Άμποτ, αρνήθηκε να υποτιμήσει την Πόλη Χάνσον παρά τη νέα δημοσκόπηση που δείχνει ότι ο συνασπισμός υστερεί πολύ ένα των εργατικών. Δεν τιμωτιμώ, λέει, κανέναν, που έχει υπάρξει εδώ και δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα και συνέπεια, λέει, όλα αυτά τα χρόνια, δήλωσε στην Today. Ανταυτού ο Άμποτ είπε ότι θα βοηθούσε να πιστούν οι ψηφοφόροι να επιστρέψουν στον συνασπισμό. Ναι, καλά να το λες, το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πολιτικοί λένε, το θέμα είναι να τα κάνουν και πράξη. Είναι σημαντικό, λέει, να πεις με τους ανθρώπους ότι ο μόνος τρόπος για να βελτιώσουν τα πράγματα είναι να έχουν μια κυβέρνηση που είναι πραγματικά ικανή να κάνει τη διαφορά. Έτσι είπε, ρε παιδιά, ο Τόνι. Έχει γίνει σήμερα ένα σεισμός πάντως με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Δεν το περιμένανε τόσο γρήγορα, τόσο μεγάλη άνοδο, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Στρατάρα.
1: Σε μια κοινωνία μόνη η αγάπη μας ενώνει.
0: Όχι μόνο, λέει, κρύο, είμαι έξω στον αέρα, το θερμόμετρο λέει 12, αλλά το feeling, λέει, είναι 6. Πραγματικά, και εγώ που βγήκα έξω, μπορεί να είναι στους 12 βαθμούς, αλλά νομίζω ότι είναι κάτω από τις 8-7. Θα βρήκε και κανένα εκεί σαν Τωρίν, λέει, να τη, ναι, έτσι ρομαντικά και όλα καλά. Ναι, η χειρά, ναι. Ο άλλος τάχτη, φίλε. Τα σκαλάκια τον πατάνε τώρα.

Ο ακροδεξιός De La Sprega και ο αριστερός Σεπέδα στο δεύτερο γύρο των προεδρικών στην Κολομβία. Είχαμε ένα νεκρό και 11 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε κατεχόμενη περιοχή της Χερσόνας. Αυτός είναι ο νεότερος απολογισμός.

CNN λέει ότι το Ιράν αποκατέστησε τις ζημιές στις περισσότερες εισόδους των υπογείων πυραυλικών του εγκαταστάσεων, είναι έτοιμο για νέα χτυπήματα. Και άλλοι λένε ότι αυτοί λένε ότι ξαναετοιμάστηκαν. Όλο αυτό το κομμάτι και την περίοδο που διαρκεί η εκεχηρία ανασυντάσσονται. Από το Ιράν πάντως σε πληροφορίες προέρχονται λένε ότι οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν κρίνουμε χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα, λέει. Δεν έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, τόνισε σε δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πάντως υπάρχει μια κρυφτούλα εκεί χωρίς τέλος ασθενατορμούς. Αυτή η συμφωνία και καλά που ακόμα δεν έχει, είναι κυοφορούμενη συμφωνία με το Ιράν και τις ΗΠΑ, δεν λύνει ουσιαστικά έτσι τη βαθύτερη σύγκρουση. Οι συζητήσεις για αυτή την πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έχει επιστρέψει ουσιαστικά στο προσκήνιο, τις τελευταίες μέρες με έναν τρόπο επαναλαμβανόμενο, θα έλεγα. Ναι, η Ουάσιγκτον ζητά αποκλιμάκωση, η Τεχεράνη ζητά ανταλλάγματα, η αλήθεια είναι πάνω σε αυτό. Το θέμα θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο. Τώρα το πώς και τι θα γίνει είναι κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι το Ισραήλ διαβάζει κάθε λέξη, κάθε διατύπωση σε κάθε ασάφεια ως πιθανό κενό ασφαλείας. Και η διεθνή κοινότητα αναρωτιέται αν αυτή τη φορά υπάρχει πραγματικό περιθώριο για μια κανονική, πλήρη και συγκεκριμένη διευθέτηση. Το πρόβλημα είναι ότι η απάντηση ίσως δεν βρίσκεται εκεί, όπου συνήθως την αναζητούμε, όχι στο αν θα υπάρξει συμφωνία, αλλά στο τι ακριβώς μπορεί να πετύχει μια τέτοια συμφωνία. Διότι ακόμα και αν η Τεχεράνη δεχθεί να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ, ακόμα και αν υπάρξει κάποια νέα φόρμουλα περιορισμών στο πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμα και αν ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίσει την εξέλιξη ως προσωπική έτσι, επιτυχία διπλωματική, τίποτα από αυτά δεν αγγίζει ουσιαστικά το πρόβλημα, τον πυρήνα του προβλήματος.

Πάντως, για να πάνε στο κομμάτι με τα νέα κόμματα στην Ελλάδα και τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες από ό,τι διάβαζα θα είναι υποψήφιοι τουλάχιστον 20 εκλογικοί σχηματισμοί με υποψηφίους από όλη την επικράτεια. Είναι ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία, όχι μόνο επειδή αυτοί οι ονειροπόλοι, να το πω, πολίτες και εναπομείναντες ιδεολόγοι περιμένουν να διαβάσουν και να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα από όσους διεκδικούν την ψήφο τους, προκειμένου να διαψευστεί έτσι ότι αυτή η χώρα δεν σώζεται. Δεν μ' αρέσει ότι αυτό το σλόγγαν, ότι αυτή η χώρα δεν σώζεται όποιος και να έρθει στην εξουσία. Δηλαδή χάνεις κάθε ελπίδα. Αλλά κυρίως επειδή αυτοί που θέλουν να λάβουν τις τοίχες σχεδόν 11 εκατομμυρίων Ελλήνων, ανθρώπων, οφείλουν να αναπτύξουν, παιδί μου, το σχέδιό τους για την επόμενη μέρα. Και διότι τα μέτρα που θα προαναγγείλουν ότι θα υλοποιήσουν οι υποψήφοι πρωθυπουργοί πρέπει να είναι κοστολογημένα για να ξέρουμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα και ουσιαστικά για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και στις αποφάσεις μας, τι θα ψηφίσουμε, έτσι. Δηλαδή εδώ στην Αυστραλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουμε, υπάρχει λογοδοσία, υπάρχει δημοσιοποίηση των χορηγιών που γίνονται στα κόμματα από επιχειρηματίες, εταιρείες ή απλούς πολίτες. Υπάρχει αυτή η δημοσιοποίηση. Ξέρεις, παιδί μου, ότι αν βγει ο Τραμπ που έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια από τον Μάσκ και τους πετρελαιάδες, θα ευνοεί στα συμφέροντά τους. Είσαι, το ξέρεις. Θα τους δώσει αυτοκρατορικά συμβόλαια. Το ξέρεις αυτό από πριν. Πριν πας να ψηφίσεις. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Εσύ, θάναστα. Δηλαδή ξέρουμε ότι εδώ πέρα ποιοι είναι οι χορηγοί. Ξέρουμε στην Αμερική ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματος. Μπορεί να δίνει ο Μάσκ, ξέρω εγώ, 1 δισεκατομμύριο. Κάτι θα πάρει. Άμα βγει η κυβέρνηση ο Τραμπ που βγήκε. Λοιπόν, στην Ελλάδα τι ξέρουμε. Ποιοι χρηματοδοτούν τα κόμματα. Και αυτοί που χρηματοδοτούν τα κόμματα, τι επιδιώκουν. Γιατί δεν φημιζόμαστε για την μη διαφθορά στην Ελλάδα. Το δυστυχώς φημιζόμαστε για τη διαφθορά. Έτσι. Ποιοι χρηματοδοτούν λοιπόν τα κόμματα στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε τα κόμματα να ξοδεύουν πολλά περισσότερα από το πλαφόν ή την προβλεπόμενη κρατική επιχορήγηση. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Το άλλο σημαντικό θέμα είναι αν μετά τις εκλογές θα υπάρξει κυβέρνηση ή θα στηθούν δεύτερες κάλπες. Αν οι σημερινές μετρήσεις έτσι επαληθευτούν, η Νέα Δημοκρατία δεν θα επιτύχει σχηματισμό με αυτοδύναμης κυβέρνησης. Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα δεχτεί να συνεργαστεί με την Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αν και είδαμε τον Γεωργιάδη που λέει το μόνο κόμμα που θα συνεργαζόμαστε αν είναι το Πασόκ. Εγώ πονάζω, όχι. Δείχνουν, τα μαθηματικά δείχνουν ότι μόνο με τη συνεργασία δύο κομμάτων μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Δηλαδή πόσο ψηλά θα φτάσουν τα άλλα καινούργια κόμματα του Τσίπρα ή της Καριστιανού.

0: Το και μια που ανέφερα το κόμμα της Χριστιανού, πόσους πολίτες θα καταφέρει έτσι να πάρει προς το μέλλον, να συγκινήσει, να το πω έτσι αλλιώς λίγο πιο λαϊκά, που είναι και επίκαιρο με την Χριστιανού. Θα μπορέσει το κόμμα των Ντεμπών, που το λένε κάποιοι, αν αναδειχθεί η αξιωματική αντιπολίτευση, τι θα κάνει?
1: Εσύ, θάλασσα,
0: Βελόπουλος,
1: κι ό,τι ονειρεύτηκα,
0: θα συνεχίσει μόνος του?
1: Πάλεψα,
0: θα κάνει σύμπραξη με κάποιο άλλο κόμμα? Θα έχουμε νέο κόμμα? Γιατί πολλοί λένε για νέο κόμμα. Δηλαδή λένε για νέο κόμμα με τον πρώην πρωθυπουργό του, τον Αντώνη Σαμαρά. Θεός φυλάξει.
1: Αγάπησα μέσα στο κύμα σου, το σώμα μ' άφησα.
0: Έχει πολύ ψωμί πάντως.

0: Έχουμε ένα θέμα που έχει προκύψει με δεκάδες οικογένειες στην Αδελαίδα να έχουν βρεθεί έτσι σε έναν εφιάλτη. Έχουν ξοδέψει δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να ανακαιρίζουν το σπίτι τους οι άνθρωποι. Αλλά οι εργασίες μείνανε στη μέση, χωρίς ο κατασκευαστής να φαίνεται πουθενά.
1: Κι όλα κανείς πως τα ξέχασε.
0: Και καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, έχουν φύγει από τα σπίτια τους, έχουν ξυλωθεί τα μπάνια τους, έχουν, γενικά το σπίτι τους είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι κατοικήσιμη. Και ο τύπος που έκανε τις ανακαινήσεις προφανώς της έπιπωσε τα λεφτάκια και την έκανε. Δοκιμάσαμε, λέει, να τον πάρουμε τηλέφωνο. Δοκιμάσαμε να του στείλουμε μήνυμα. Του στείλαμε email, Facebook, Messenger, όλα λέει αυτά. Δυστυχώς όμως δεν λάβαμε καμία απάντηση. Έχουμε δώσει, λέει, μεγάλες προκαταβολές, σημαντικό νούμερο. Αρχίζαμε, λέει, να υποψιαζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν ζητήθηκε μια δεύτερη πληρωμή πριν καν ξεκινήσει η εργασία. Δηλαδή πήρε προκαταβολή, δεν είχε ξεκινήσει και λέει, δώστε μου και άλλα λεφτά για να ξεκινήσω. Έχουν γίνει φυσικά οι καταγγελίες, έχουν υποβληθεί οι καταγγελίες στην υπηρεσία καταναλωτών. Λαμόγιο, προφανώς.
1: Τίποτα δεν
0: έγινε, μεράκλωσες, Λάζαρε.

0: Δεν ξέρω αν έλεγε το τελικό του Champions League. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα το τρομερό από θέμα να δούμε μπάλα, γιατί η Arsenal παίζει φοβερή άμυνα. Η Paris Saint-Germain είναι μια επιθετική ομάδα. Στα πέναλτι το Μάτσιο. Στα πέναλτι κρίθηκε λοιπόν. Δεύτερη χρονιά συνεχόμενη για την Paris Saint-Germain που σήκωσε το Champions League. Αλλά το θέμα είναι τι έγινε μετά με τους πανηγυρισμούς στο Παρίσι για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Όπως έγινε και πέρσι, τα κάψαν όλα, τα διαλύσαν όλα. Όπως και πέρσι είχαν νεκρούς, και φέτος υπήρχε ένας νεκρός στους πανηγυρισμούς. Δεν καταλαβαίνω όταν πανηγυρίζεις γιατί να διαλύεις και να κάνεις καταστροφές, να βάζεις φωτιές σε αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό, τέλος πάντων. Έλα, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στράτο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα.
1: Χειμώνας, ωραίος.
0: Χειμώνας, ναι.
1: Μιλούσατε για την πολυξένη Χάνσεν. Δεν θα βγει αυτή, κύριε Στράτο. Η γνώμη μου είναι δεν θα βγει, γιατί τόσα χρόνια έχει, είναι στο Queensland, ναι. Όμως πάλι είναι με το χωριά, στα χωριά είναι. Η πόλη δεν... Ύστερα μην ξεχνάμε, 30 χρόνια πριν,
0: ναι,
1: οι μεταλλάσσες ήταν πιο λίγοι. Ναι. Τώρα οι μεταλλάσσες γίνανε πιο πολλοί και όλοι ξεφύγουν στο Labour Party. 80% οι μεταλλάσσες. Οι Ινδοί, οι Κινέζοι όχι τόσο, οι Κινέζοι Ινδοί. Γιατί είναι το κράτος που τους έφερε μέσα και τους κρατάει. Αυτό, γι' αυτό αυτή είναι ωραία με τους... δεν θέλω να πω τη λέξη, δεν περνάει αυτό. Και το πρόβλημα είναι με το Liberal Party, δεν έχουν να βάλουν κάποιον. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν ξέρω τώρα, θα βγει αυτό, δεν θα βγει. Και ο Αλμπανέζη, και αυτόν το βάλαν γιατί δεν έχουν κανέναν άλλον.
0: Τον Αλμπανέζ.
1: Ναι, ο Αλμπανέζ, τι εντάξει. Ύστερα τον τράβηξαν το αυτοί οι Ισραήλοι, οι Εβραίοι.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγαινε άντια το Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Ήρθε ο πρόεδρος του Ισραήλ, τον τράβηξαν το αυτοί και είπε, τον είπε, μην ξεχνάς ποιος σου δίνει λεφτά εδώ, ποιος κυβερνάει τη χώρα.
0: Το είπε.
1: Το είπε. Γιατί είμαστε ένα πάλι... Με καλά ο φίλος μου, ένας φίλος μου, δικηγόρος είναι και με καλά στο Ισραήλ, Australia, Chamber of Commerce. Κύριε Στράτο, όλοι οι επιχειρήσεις μεγάλες, όλοι οι τράπεζες, εκεί κάθομαν, τους έβλεπα. Όλοι οι Εβραίοι. Δεν είδα κανέναν Έλληνα, όχι κανέναν ξένο, όλοι οι Εβραίοι. Thank you. Commonwealth Bank. Όλοι οι τράπεζες. Εκεί κάθονται, τα μιλάνε και όχι ο πρωθυπουργός μιλάει πρώτος, ο Ιβραίος μιλάει πρώτος. Αυτό είναι. Είναι δύσκολο, όμως δεν ξέρω τώρα. Liberal μπορεί να κάνουν κάτι, όμως πολύ χέρθος δεν θα βγει καμιά φορά. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει πολύ δεξιά, δεν θέλει γεσταπίκητο κράτος. Θέλουν να είναι ανεξάρτητοι. Δεν το θέλω. Αυτή πολύ είναι πολύ... Επιβάλλεις και μια τολή το ΕΣΕΣ, θα είναι μια χαρά. Και το άλλο είναι αυτό που είπατε. Κάποιοι λένε αυτή η χώρα για την Ελλάδα, αυτή η χώρα δεν θα έχει... Πώς το είπατε?
0: Τι είπα? Πολλά είπα.
1: Δεν θα προβλέψει, δεν θα... Γιατί το λένε έτσι? Γιατί αυτοί δεν ξέρουν. Αυτοί που το λένε. Που το λένε στο... Τώρα το είπατε κάποιος εκεί από την Ευρώπη, από... δεν θυμάμαι, το άκουσα. Γιατί το λένε έτσι? Αυτοί δεν ξέρουν τι θα... Εμάς θα μας ρωτήσουν. Αυτοί που ήταν στην Ασκέντη. Για να μην μπορείς να πας στην Ελλάδα. Για να μην μπορεί ο πατέρας μου να πάει να θάψει τον πατέρα του. Όχι μόνο ο πατέρας μου, όλοι. Γιατί δεν φταίει η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν φταίει, το κράτος φταίει.
0: Η Ελλάδα τι φταίει? Η Ελλάδα, τι δουλειά έχει η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι άλλο κομμάτι.
1: Γι' αυτό πάντοτε να λέμε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ντρεπόμαστε ή φοβόμαστε?
0: Ο
1: Ελλάδα δεν έχει, δεν κάνει και αυτό. Μην συγκρίνουμε Αυστραλία, Ελλάδα, Αμερική, Ελλάδα. Δεν αυτό είναι. Έτσι η γνώμη μου είναι, γιατί εγώ έχω ζήσει έξω από την Ελλάδα. Εγώ δεν μπορώ να πάω διαβατήριο. Γιατί ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής. Εντάξει, αντάρτης. Τι έκανα, δεν με δίνει διαβατήριο.
0: Δεν σου δίνει τώρα γιατί
1: ήταν κομμουνιστής.
0: Κάτσε, δεν σου δίνει τώρα διαβατήριο γιατί ήταν κομμουνιστής ο πατέρας σου.
1: Δεν με δίνει διαβατήριο.
0: Δεν είναι, σου δίνει. Δεν σου δίνει διαβατήριο γιατί ήταν κομμουνιστής ο πατέρας σου. Μην ζούμε 150
1: χρόνια. Γιατί δεν με δίνουν. Γιατί δεν με δίνουν για πατήρια.
0: Δεν ξέρω, ρε, κύριε Χρήστο, τι χαρτιά, κύριε Κώστα, τι χαρτιά έχεις.
1: Δέκα αρνήσεις είχε η οικογένειά μου.
0: Η οικογένειά σου, συγγνώμη λίγο, έχεις κάποιον που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα? Έχω θείους, αξαδέλφια.
0: Όχι, από τους γονείς. Από τους γονείς.
1: Από τη μάνα μου και από τον πατέρα τη μεριά, ναι.
0: Έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα?
1: Συγγνώμη, ναι. Και ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα. Η μάνα μου γεννήθηκε στο Κάπκασο.
0: Ο πατέρας μου
1: γεννήθηκε στην Κοζάνη.
0: Οπότε δεν τίθεται θέμα δηλαδή ότι δεν μπορείς να πάρεις. Κάτι λάθος κάνεις. Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Λάθος δεν κάνω, γιατί...
0: Κάτι δεν κάνει σωστά, κύριε Κώστα.
1: Κύριε Στράτο, ακούστε μου. Το 80 πρώτη φορά με έχουν αφήσει στην Ελλάδα. Από την Αυστραλία. Και επειδή εγώ δεν έπαιρνα αυστραλέζικο διαβατήριο, είχα το ρώσικο διαβατήριο, τελείτε είπαν, ο θείος μου ο δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη με κάνει τα χαρτιά να έρθω στην Ελλάδα. Και μου λένε, τον λένε, ποιες πόλεις μπορεί να πάει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη. Τελείωσε, άλλες πόλεις δεν μπορεί να πάει.
0: Τι πράγμα?
1: Τρεις πόλεις μόνο με έδωσαν που μπορώ να έρθω. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.
0: Πότε κάποιος, ποιος το λέει τώρα?
1: Το 1980.
0: Και Κώστα, να μου κουνήσει το κεφάλι τώρα, αυτά δεν ισχύουν.
1: Τώρα εντάξει, τώρα πάω με το αυστραλέζικο όπου θέλω.
0: Πάμε το αυστραλέζικο. Άμα όμως έχεις πατέρα ο οποίος είναι γεννημένος εκεί, άμα μπορούσες, υπάρχει τρόπος να πάρεις την ελληνική υπηκότητα. Και τώρα δεν ξέρω αν θες ή δεν τη θες, αλλά δεν ισχύει αυτό τώρα.
1: Να πουλάει το κεφάλι σας. Εγώ σας λέω ότι έχω περάσει.
0: Βρε, σίγουρα μπορεί τα πιο παλιά χρόνια να ισχύει αυτό που λέει.
1: Και τώρα να κάνω αίτηση. Θα ρωτήσω, θα δούμε τι θα πούν. Όμως, εγώ τώρα δεν είναι αυτό για μένα. Εγώ λέω, αυτός ο κόσμος που λέει η Ελλάδα και αυτό, δεν ξέρει γιατί. Είχαμε το μέσο να πάμε, είχαμε τα λεφτά να πάμε με το αεροπλάνο να κατηγούν κάτω, ο άλλος να κάτσει εκεί με τον πατέρα του, με τη μητέρα του. Έγινε έτσι, ήταν φίλος πόλεμος. Όμως δεν μπορούσε, γιατί δεν τον άφηναν.
0: Να.
1: Όχι. Τι κάνανε, πρώτος πήρανε τους φαντάρους, εντάξει, πολύ ωραία, φαντάροι που ήταν εχμάλωτοι, πιαστήκαν εχμάλωτοι. Αυτός το πήραν πρώτος, το 60. Ύστερα σιγά σιγά άνοιξαν οι πόρτες, το 80. Ο κόσμος άρχισε και έφυγε. Από το 70 μέχρι το 80. Συνήθισε. Και το, αυτό ήταν.
0: Anyway, αυτό, Κώστα μου, να είσαι καλά.
1: Και εσείς να είσαστε καλά και προσεκτικά.
0: Προσεκτικά, πάντα προσεκτικά.
1: Ζεστά
0: ναι, ναι.
1: Drink να πίνετε και να είσαστε μια καρά.
0: Έτσι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, κύριε Κώστα, να είσαι καλά. Λοιπόν, και εσείς να έχετε έναν υπέροχο μήνα, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και να έχετε έναν υπέροχο χειμώνα, όπως σας είπα, γιατί μπήκαμε η πρώτη μέρα του χειμώνα, 1η Ιουνίου. Μπήκαμε και στην τελευταίο μήνα για τις φορολογικές δηλώσεις. Θα τα πούμε και αυτά πάλι αύριο. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Bye bye.
2: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: και αυτό.
1: Σ' αγαπάω και δεν πάω καλά. Πάνω απ' όλα σ' έχω πάλι ψηλά.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.
1: Με στα χαράματα.

0: Σεκύρι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

λίγα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της...
0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Σωστό.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπά.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.
5: Disco Dima.
4: Υπηρεσίες DJ και MC
5: για γάμους,
4: βαφτίσια,
5: αραβώνες
4: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
5: όπως το ονειρεύεστε.
4: Τηλέφωνο 0417 506 860.
5: Disco Dima.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026.
1: Το βρήκαμε.
0: Και καλό χειμώνα.
1: Ακριβώς.
0: Καλό χειμώνα και καλό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Καλό χειμώνα εδώ στην Αυστραλία. Και καλό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και απόψε ο Τάσος μαζί μας, ο Τάσος Κόντος.
1: Κοντοβάσης με λένε.
0: Ορίστε.
1: Κοντοβάσης.
0: Κοντοβάση. Ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πάλι απουσία.
0: Πάλι απουσία. Νομίζω ότι αν κάνει η δεύτερη τρίτη απουσία,
1: ναι,
0: τιμωρία. Αλλά να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα, λόγω που είναι long weekend,
1: ναι,
0: θα απουσιάζουμε κι εμείς, δεν θα είμαστε, ναι, εδώ. Κοίταξε, πρέπει να κάνουμε celebrate τον βασιλιά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει τα γενέθλια.
0: Και σκεφτόμουν τι να του πάρω για δώρο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τούρτα.
0: Τώρα θα έλεγα. Θα έλεγα ότι.
1: Άντε, πες το να
0: πω. Όχι, δεν θα του πω. Δεν θα του πω. Γιατί το μου το είπανε σήμερα, έσκασα στα χέρια.
1: Ναι. Δεν πειράζει, πες το στον αέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Όπως είπαμε, Ρυθμός Ράδιο, την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία και όπου φτάνει η φωνή μας, και σε όλη την Αυστραλία. Καλό μεσημέρι στην Ελλάδα και καλό καλοκαίρι, τυχεροί που είσαστε. Εμείς είπαμε 1η Ιουνίου και πρώτη μέρα του χειμώνα
1: και ήδη έχουμε παγώσει
0: και ήδη
1: σήμερα.
0: Έχουμε βροχή,
1: βροχή,
0: αέρα,
1: κρύο,
0: κρύο.
1: Τουρτουρίζουν τα
0: δόντια μας, πώς λέει. Το, πώς λέει μια διαφήμιση, χειμώνας κρύο, καιρός για δύο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και μια σοπίτσα, ναι.
0: Ου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα ξέρεις τι πάει, Τάσο. Τώρα πάει να είσαι σπίτι μετά, ναι, από τη δουλειά.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάρεις ένα τσιπουράκι,
1: ναι, ναι,
0: το να τσιπουράκι, το ζεστάνεις και να κάθεσαι εκεί, φίλε, και να το πίνεις σιγά σιγά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να έχεις και ένα ράδιο εκεί με τα παλιά τα τραγούδια, ή τα ρεμπέτικα, ή αυτά που παίζουμε εμείς εδώ. Κι ας τον κόσμο να καίγεται, φίλε. Ορίστε.
1: Και μια ζεστή αγκαλιά.
0: Ναι, ναι, και μια ζεστή αγκαλιά, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Το τηλέφωνο μας που πήγε 90. Για κάτσε. Έτσι,
1: το ξέχασες. Να το πω εγώ.
0: Όχι, εφέ να το πω εγώ και μετά το λες εσύ. Για σήκωσε. Α, 70-74-88-60, 70-74-88-60. Μπορεί να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, τούτη εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Ας τα λέμε, παγώσαμε λίγο.
0: Εντάξει, χειμώνας είναι και θα βρούμε ένα τραγούδι για το χειμώνα τώρα.
1: Έλα, βρες κάτι να ζεστάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά, με τη δουλειά εκεί πέρα, ασχολημένα, ασχολήθηκα εσύ?
0: Εγώ και εγώ το ίδιο, όχι αρχώς.
1: Τι,
0: αρχίσαν τα ντουμπερλέκια κάτω, παιδιά.
1: Ναι, ναι, τα ακούω κι εγώ. Και εγώ νομίζω ήρθαν εδώ, είπα να μας πανηγυρίσουν.
0: Έλατε, έλατε, έλατε. Του φουρίγου.

0: Will Timo win?
1: I think so. Νομίζω χάσανε.
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Ξέρεις εσύ. Κόκκινη και μαύρη. Δεν παίζουν καθόλου.
2: Ναι, ναι. Ναι, είδα την Brisbane Lions.
1: Να. Η ομάδα σου, ε? Του Γιώργου η ομάδα κέρδισε.
2: Του Γιώργου η ομάδα όχι. Γι' αυτό δεν ήρθα απόψε.
1: Ναι, ναι. Νομίζω αυτό είναι. Ακόμα το σκέφτεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Πού να πάμε. Για πες μας κάτι.
1: Μια σκέψη για την Ελλάδα. Κάτι που μας δίνει κάποια μνήμη για την Ελλάδα, εγώ νομίζω.
2: Τι σου θυμίζει η Ελλάδα? Όχι, εσύ τι σου θυμίζει η Ελλάδα?
1: Ξέρω. Ζεστός καιρός, φως.
2: Ναι, ναι.
1: Και ομορφιά, αυτό το μπλε που λέμε.
2: Αυτό το μπλε, ναι. Ναι, ναι. Θέλω να πω ένα τραγούδι. Αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, με τον Γιώργο Νταλάρα, και θα ψάχνω το βρω ένα λεπτό.
1: Επανάσταση.
2: Α, το ορίστε.
1: Το Νάτανε το 21.
2: Όχι. Όχι.
1: Τον επαναστατικό τραγούδι.
2: Όχι.
1: Εδώ.
2: Είναι ένα τραγούδι που λέει «Ήρθε ο χειμώνας».
1: Ήρθε και ο χειμώνας.
2: Ήρθε ο χειμώνας, ναι. Ναι.
1: Που να ήμασταν τώρα στην Ελλάδα, που λέει.
2: Ορίστε.
1: Να ήμασταν στην Ελλάδα, λέω.
2: Ναι.
1: Να απολάβαμε τη ζεστασιά, το καιρό, το ωραίο, το φαγητό.
2: Ναι. Η θάλασσα.
1: Την κουλτούρα μας.
2: Η θάλασσα, ναι.
1: Τα τραγούδια, τα πανηγύρια.
2: Πάμε να ακούσουμε τούτο πρώτα με τον Γιώργο Νταλάρα. Πού είναι τα χρόνια.
1: Πού είναι τα χρόνια.
2: Και θα βρούμε το τραγούδι «Ήρθε ο χειμώνας». Σας ευχόμαστε όλους και όλες καλή ακρόαση.

0: ακούσαμε Γιώργο Νταλάρα, ήρθε ο χειμώνας και πραγματικά, Τάσο,
1: ήρθε και τα καλά.
0: Ήρθε. Ο φίλος μας ο Γιώργος Σογιαννόπουλος δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο, λέει ότι έχει βήχα. Ναι. Βήχη, ακόρα κοφ και το γράφει και στα ελληνικά βήχα. Τώρα φιλαράκι μου μπορείς να πάρεις, γιατί δεν τον πιάνω με το βήχα από εδώ. Ναι, ναι. Μπορείς να πάρεις να μας πεις έτσι ένα hello.
1: Δεν μεταφέρεται.
0: Δεν μεταφέρεται από το τηλέφωνο, όχι. Ναι, όχι. Αν ήσουν δίπλα μας εδώ, ναι, θα σου δίναμε το μικρόφωνο στα χέρια και θα σου να παίξω από το στούντιο.
1: Ναι, και μια αντιβίωση.
0: Και μια αντιβίωση, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να
1: θα του κάναμε και βεντούζι. Έλα, Νίκο.
0: Ξέρεις να κάνεις με...
1: Καμιά φορά τα κάνουμε.
0: Α, να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή γρήγορα, γρήγορα. Και να καλωσορίσουμε την κυρία Παουλίνα. Καλησπέρα, κυρία Παουλίνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσοι είσαστε, δύο, τρεις?
0: Δύο.
1: Και να καίνε.
2: Δύο τα όμορφα γόρια. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό χειμώνα.
2: Καλό χειμώνα, χειμώνια σε παιδιά. Εγώ μπούκωσα κιόλα.
0: Είμαστε στο χειμώνα, δεν είπαμε και καλοκαίρι και να ζεστανόμαστε.
2: Κάνει καλή σύχρα και το πρωί και το βραδάκι.
0: Πολύ ωραία, έτσι, έτσι χρειαζόμαστε, λίγο κρύο.
2: Έτσι,
0: έτσι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το φοβάστε το κρύο.
0: Ορίστε.
2: Δεν το φοβάστε το κρύο.
0: Δεν το φοβάμαι το κρύο, νο.
2: Τσίπουρο, εσύ πάντα έχεις τσίπουράκι.
1: Πάντα προετοιμασμένος είναι ο Νίκος.
0: Είμαι έτοιμος εγώ. Εγώ είμαι έτοιμος για όλα. Έχω τη ζεστασιά μου, τα έχω όλα. Μη στενοχωριέσαι.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Ο Παναγιώτης μας δεν είναι εκεί.
0: Ο Παναγιώτης δεν είναι εδώ. Ο Γιώργος δεν είναι εδώ.
1: Απουσία.
0: Απουσία και οι δύο. Και είπαμε ότι αν δεν γυρίσει ο Γιώργος σε μία-δύο εβδομάδες, τιμωρία για ένα μήνα.
1: Ναι.
2: Γιατί έτσι, Γιώργος, τι είναι, αδιάθετο?
0: Όχι, έχει λίγο βήχα. Έχει λίγο βήχα.
2: Και, ο βήχας πάντα το έχουμε.
0: Και φοβάται
2: μην... Από το high fever και από κρυολόγημα και από όλα.
0: Δεν έχει high fever, δεν νομίζω να έχει high fever ο Γιώργος. Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να θέλει να...
0: Την άλλη εβδομάδα θα του δώσουμε θέλει δεν θέλει off, γιατί... Γιορτάζει ο Βασιλιάς και είπε θα πάει να τον δει ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: ναι,
0: δεν είπε, Τάσο?
1: Ναι, έτσι είπε. Είπε, θα ο Γιώργος θα
0: πάει, είπε θα πάει να δει τον Βασιλιά και ναι, θα πάρει μια τούρτα.
2: Ναι, πρώτα ήταν της Βασίλισσας τα γενέθλια.
0: Ναι,
2: ο
0: ναι.
2: Εγγονός μου εκείνη την ημέρα έχει γενέθλια.
0: Α, να τον
2: και τώρα
0: χαίρεσε.
2: Είναι το Κίνκα.
1: Ναι. Yeah. Ναι. Πολύ χρόνος.
0: Πολύ χρόνος, αλλά ο Γιώργος θα πάει, είπε θα πάει... Θα πάει να δει τον Βασιλιά.
1: Ναι, ναι, ζήτησε άδεια να φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάνε το...
2: Ναι, ναι. Μπορεί να πάει.
1: Μπορεί να τον κάνει, λέει, σε θα τον κάνει, λέει, κύριο, λέει, που λέει.
0: Είπε ο Βασιλιάς, άμα μου φέρεις ένα καλό δώρο, θα σε λένε σερ Γιώργο Γιαννόπουλο.
2: Άρε, Νίκο, ωραία τα λες. Ποιος είναι ο άλλο, το άλλο το παιδί, Τάσος?
1: Με λένε Τάσο, τι κάνετε, καλά είσαστε?
2: Τάσο, τι κάνεις? Καλά, εγώ μια... η Παυλίνα είμαι.
1: Τι
2: να κάνουμε, λέω, ναι. Να πάρουμε λιγάκι τον Νίκο, δεν έχω πάρει κανένα δύο εβδομάδες, ναι. Δύο-τρεις.
1: Έχεις βάλει τη σομπίτσα σου?
2: Ορίστε.
1: Τη σομπίτσα σου την έχεις βάλει, λέω, με, τις,
0: με το... τη σόμπα.
2: Με τη σόμπα, φουλ την έχω τη σόμπα εδώ.
0: Ωραία. Αλλά... Λοιπόν,
1: θα φτιάξουμε για
2: μένα. Καμιά φορά και σόπα με μπουκώνει, μπουκώνει τη μύτη μου.
1: Φτιάξε ένα βουλέμονο εκεί, μια σουπίτσα.
0: Μη μου το λες τώρα με το φαγητό. Άιντε, μου θυμίζεις τον Νίκο το Σάρι.
2: Λέω να κάνω μια κοτόσουπα, ωραία βουλέμονο, ωραία θα είναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Πάει και ένα τσιπουράκι παρέα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μας που θες να στείλεις τις καλησπέρες, κυρία Παουλίνα.
2: Η Ανδριάνα μας. Την Ανδριάνα μας πρέπει να πάρει τηλέφωνο οπωσδήποτε. Ανδριάνα, με ακούς?
0: Ναι, ναι, θα πάρει. Θα πάρει η κυρία Ανδριάνα. Θα πάρει.
2: Άμα με ακούσει, θα πάρει.
0: Θα πάρει, μη στενοχωριέσαι.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Και τις υπόλοιπες τις φίλες το πρωινό που παίρνω. Όλες τις κυρίες αυτές που παίρνουμε το πρωινό, εσύ θα ακούσεις, Νίκο.
0: Σήμερα σας άκουσα, περασμένες λίγες μέρες όχι, αλλά σήμερα άκουσα.
2: Αχ, σήμερα ναι, γέλασα. Ναι. Σήμερα, δεν ξέρω το τηλέφωνο μου τι κάνει εσύ, Νίκο. Τουκ, τουκ, τουκ, σαν μπλίνκανα είναι. Δεν ξέρω, δεν το έκαμε πρώτα αυτό, καθώς έβαλα το ίντερνετ Και κάνει ένα θόρυβο και λέει ο στρατός, κάτσε να πάρω αυτή τη γραμμή.
0: Θα το μάθει στον Νίκος ο Σαρής.
1: Ναι.
2: ναι, ο Σαρής θα το μάθει. Και ναι, και μου λέει η Ανδριάννα, λέει Παυλίνα, σαν να χτυπούσες με σφυρί, λέει.
0: Αυτά έχουν τα τηλέφωνα. αυτά, τι να κάνουμε.
2: Και ο Σαρής είναι καλός. Και ο Σαρής,
0: πολύ, πολύ καλός.
2: Και αυτόν.
0: Α,
2: όλοι και όλοι καλοί είσαστε, παιδιά, όλοι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Άστο και εσύ, καλό παιδί είσαι. Τι έγινε, ο Παναγιώτης, είπες?
0: Ο Παναγιώτης δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Μπορεί να έρθει.
1: Ποιος είναι ο Παναγιώτης?
0: Ο Παναγιώτης ο Ρόντος.
2: Την καλησπέρα μου στο Παναγιώτη.
0: Ακούει ο Παναγιώτης, ακούει ο Παναγιώτης, ακούει και ο Γιώργος.
1: Ακούει και ο Γιώργος.
2: Είναι πάντα
0: τώρα,
2: και ο Γιώργος.
0: Τώρα μπορούν να πάρουν τα παιδιά να μας πούνε μια καλησπέρα.
2: Όποιος... βέβαια, ναι, γιατί ναι. Να μην πάρουνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όποιος ντρέπεται μπορεί να μας στέλνει μηνύματα.
2: Ένα ωραίο τραγουδάκι, Νίκο, να βάλεις.
0: Θα βάλω σε λίγο για κάποιο φιλαράκι που μου ζήτησε ένα τραγούδι του Μήτρου Πάνου που έχει ο τίτλος «Εμένα δεν με αγάπησε κανείς». Θα βάλουμε αυτό το τραγούδι.
2: Ωραίο είναι,
0: τώρα,
2: ωραίο.
0: Θα ακούσουμε την Κέτι Γκρέι που λέει σε ένα τραγούδι «Τι να σου πρώτο θυμηθώ». Ένα πολύ παλιό τραγούδι και ωραίο, με ωραία λόγια.
2: Όλα τα παλιά και αυτά που έβαλες προλίγο με τον Νταλάρα μου αρέσανε πάρα πολύ. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Έγινε, κυρία Παύλινα.
2: Πάντα βάζεις ωραία τραγουδάκια, Νίκο.
0: Σε ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια. Να είσαι καλά.
2: Επίσης. Να είστε καλά και εσείς. Και καληνύχτα μας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλό χειμώνα.
2: Καλό χειμώνα, παιδιά. Πώς θα τη βγάλουμε, 3 μήνες.
0: Εύκολα. Μη στενοχωρίεσαι. Μη το σκέφτεσαι.
2: Εύκολα.
1: Θα κουκουρνόμαστε και μπροστά στη σώμα.
0: Okay. Να είστε καλά, κυρία Παύλινα.
2: Να είστε καλά, καληνύχτα Τάσο, καληνύχτα.
1: Ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με την Κέτι Γκρέι, «Τι να σου πρώτο θυμηθώ». Θα περάσουμε στα διαφημιστικά μας μετά από το τραγούδι και μετά από τα διαφημιστικά μας θα έρθει το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας, θα πούμε το όνομά του σε λίγο. «Εμένα δεν με αγάπησε κανείς». Το τραγούδι. Πάμε.
1: Πάγε.
0: Το τραγούδι αυτό να το χαρίσουμε στον Τάσο.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
2: Disco Dima.
1: Υπηρεσίες DJ και MC
2: για γάμους,
1: βαφτίσια,
2: αραβώνες
1: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
2: Disco Dimas.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
5: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, 7 και 34 εδώ στο στούντιο του Ρυθμού. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο
6: Τάσος ο Κοντοβάσης.
5: Ο Κοντοβάσης με το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης. Το τηλεφωνό μας είναι 70 74 88 60. You can call us on 707-488-60, ladies and gentlemen. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο και το τραγούδι «Εμένα δεν μ' αγάπησε κανείς». Το τραγούδι είναι επιθυμία για τον κύριο Χρήστο και την παρέα του εκεί στον κύριο Χρήστο, στην κύρια Βίκη Τάσο και στην Λόλα που κάνουν παρέα. «Εμένα δεν μ' αγάπησε κανείς». Εμείς αγαπάμε, κύριε Χρήστο. Μη
6: στεναχωριέσαι.
5: Μη στεναχωριέσαι. Όποιος δεν σ' αγαπάει, ξέρεις.
6: Τον γράφεις.
5: Αυτό πήγε να πω. Πάμε.
6: Δεν πειράζει.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Για πες μας, Στάσου, τι έχεις.
1: Το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι ένα από τα τραγούδια που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και παραμένει αγαπημένο για τόσους πολλούς ακροατές. Δυναμώστε το και απολαύστε αυτό το κλασικό.
0: Ένα πολύ ωραίο, Στέλιος Καζαντζίδης, και το τραγούδι «Ζιγκουάλα, αγάπη γλυκιά μου».

0: Παϊόγερος.
1: Καλύτερο. Στράτος Κύπριος.
2: Ναι.
1: Ναι. Ένας γέρος εξιντάρης, λέει πως είναι τριαντάρης.
2: Και γέρασε.
1: Γέρασε.
2: Καλή παρηγοριά, δεν λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πού πάμε?
2: Πού πάμε?
1: Πάμε να ακούσουμε Ρίτα Σακελαρίου και το τραγούδι Πολλά Λες.
2: Πολλά.
1: Πολλά Λες.
2: Πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε.
2: Πάμε.
1: Να το χαρίσουμε.
2: Πού?
1: Στον φίλο μας τον Steve Καπενιάρες από το Adelaide.
2: Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά.

0: πάρεις πολλά λες και θα πεθάνεις.
1: Μπράβο Ρίτα Σακελαρίου. Πολλά λες και δεν μου κάνεις, πολλά λες και θα πεθάνεις.
2: Πολλές απειλίες.
1: Έλατε, έλατε, δεν ξέρω. Για να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχουμε την Στέλλα. Γεια σου Στέλλα.
3: Γεια σου Νικολάκη και η παρέα σου.
1: Τι κάνεις Στέλλα, χαθήκαμε.
3: Εδώ είμαι, στο σπίτι.
1: Στο σπίτι, καλό χειμώνα. Και καλό μήνα.
3: Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Άκουσα και την Παολίνα, την καλησπέρα μου. Και σε όλες τις κυρίες και κυρίους, να μην έχει παράπονο κανείς.
1: Όχι, δεν έχει.
3: Και είναι υπέροχα τα τραγούδια σου. Αυτή τη στιγμή ξάπλαρα στο κρεβάτι μου και κουκουλώθηκα με τον ντούνα μου για να σε ακούω και να το απολαμβάνω.
1: Να σε καλά Στέλλα. Αχ, πού είναι, πού είναι τα χρόνια που κάναμε πρόγραμμα μαζί Στέλλα, πού είναι αυτά τα χρόνια?
3: Στο μυαλό μας είναι και στην καρδιά μας και στην αγάπη μας αυτά
1: έτσι,
3: τα χρόνια.
1: Έτσι.
3: Δεν ξεχνιούνται
1: πόσα
3: χρόνια και να περάσουν.
1: Όχι, όχι.
3: Γιατί θυμάμαι εκεί πέρα σου δείχνα τα κουμπιά πάνω κάτω και εσύ ήσουν τόσο καλός που σ' αγαπάω, το ξέρεις πόσο πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο Στέλλα μου, και εγώ το ίδιο. Ποιο τραγουδάκι θέλεις?
3: Τι τώρα το είχα στο μυαλό μου, αλλά τώρα πήγε περίπατο.
1: Εγώ θα βάλω τώρα του Στράτου Διονυσίου που λέει.
3: Α, Στράτου, τώρα θυμήθηκα.
1: Έλα.
3: Το δικό μου πάπλωμα, μια σκηνή στο πάπλωμα.
2: Αυτό ταιριάζει.
1: Εντάξει, αλλά τώρα έχω το τραγούδι που λέει ο Στράτος Διονυσίου, το μπουζούκι του Νικόλα, του το σπάσανε.
2: Ναι.
3: Μου αρέσει.
1: Ναι, ναι. Μου αρέσει και μετά θα έρθει το δικό μου πάπλωμα.
3: Εσύ το δικό σου γούστο είναι ατελείωτο, δε. Δεν σε πιάνει κανείς, Νικολάκη.
1: Thank you, Στέλλα μου, να σε καλά, να σε καλά.
3: Είστε number one, σας αγαπάω και γενικά όλους που κάνουν προγράμματα και αφιερώνετε την ώρα σας για μας. Και μας κρατάτε στην τροφιά.
1: Γιατί
3: είτε είμαστε κάτω από το πάπλωμα, είτε πάνω από το πάπλωμα.
1: Πώς έλεγε ο συγχωρημένος, ο αείμνηστος, ο Στάθης, ο ψάλτης. Τώρα μου φύγει, είδες, μου φύγει και από μένα το μυαλό. Πώς το είπε, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Γούστο και καμάρι μου, ρε φίλε, άμα δεν σας αρέσει. Γούστο και καμάρι μου που κάνω αυτό το πρόγραμμα.
3: Ξέρεις γιατί ξεχνιόμαστε, Νικολάκη? Γιατί όταν μιλήσουμε μαζί εγώ και εσύ που έχουμε τόση συνεργασία και τόση αγάπη, από τη συγκίνησή μας φεύγει το μυαλό.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά Στέλλα. Θα βάλουμε το τραγούδι «Στην καλύβα τη δική μου», έτσι είναι ο τίτλος.
3: Ναι.
1: Μετά από τον Στράτο Διονυσίου. Δύο μεγάλοι τραγουδιστές, ένα πίσω από τον άλλον.
2: Αυτό.
3: Είναι πολύ ωραία όλα τα τραγούδια. Εγώ δεν έχω παράπονο, ούτε κάνω εξαιρέσεις στα τραγούδια.
1: Όχι.
3: Και στο Στελαρίο μου αρέσει, όλοι μου αρέσουν, όλοι
1: έτσι.
3: Γενικά. Γιατί ξέρεις, αν πας έξω στον καράζι μου,
1: ναι,
3: έχω ένα μπαούλο CD.
1: Όπα!
3: Γιατί όταν είμαστε στο σταθμό, κάθε CD καινούριο που έβγαινε πήγαινα και τα αγόραζα.
1: Και εγώ
3: δεν έχω.
1: Και
3: δεν έχω, ας πούμε, τώρα να περιμένω να ακούσω ένα τραγούδι από το ραδιοσταθμό, έτσι και μου καπνίζει.
1: Πας στον μπαούλο σου.
3: Έχω εκεί το CD μου, βάζω τον Καζαντζίδη, τέρμα, και ακούει και όλη και η γειτονιά και τους ξεκουφαίνω όλους.
1: Έτσι είναι το καλύτερο, αυτό είναι. Αυτό είναι.
3: Ναι. Και μου αρέσει και ο Καζαντζίδης το τραγούδι που λέει «Βραδιάζει, σήμερα βραδιάζει», και αυτό ωραίο τραγούδι.
1: Α, και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο.
2: Πολλά τραγουδάκια, Νίκο.
3: Βάλε ό,τι θέλεις εσύ, αγάπη μου γλυκιά, σε φιλώ. Και φιλά και στην Αμπαντόρα. Γεια.
1: Έγινε. Thank you, Στέλλα μου, να είσαι καλά. Ακούει η Λόλα αυτή
3: καλώς
1: τη στιγμή.
3: Καλό σας βράδυ, φιλάκια. Εγώ δεν θα κοιμηθώ, θα ακούω.
1: Και το ίδιο κάνει και η Λόλα. Σ' ακούει η Λόλα τώρα. Ακούει η Λόλα.
3: Οκ, okay, φιλάκια πολλά. Γεια.
1: Μπάι, Στέλλα, μπάι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροτές και ακροάτες, να πούμε και τάσο ότι η Στέλλα τώρα. Όταν ξεκίνησα εγώ πριν το 97, κοντεύουμε 30 χρόνια στο ραδιόφωνο, φίλε. 17 Νοέμβρη το 1997 ξεκινήσαμε,
4: ναι,
1: και γνώρισα τη Στέλλα. Η Στέλλα έκανε ένα πρόγραμμα, ναι, στο 3AB που λεγόταν Δημοτική Αντίλαλη, και είχε όλο δημοτικά τραγούδια. Και πήγαινα κι εγώ κάθε μέρα εκεί στη δουλειά, και κάναμε μαζί πρόγραμμα. Και στο δικό μου έχει έρθει και η Στέλλα, που έκανα κάθε Κυριακή πρωί 7 με 9.
4: Ναι.
1: Κάναμε πολύ παρέα και χάρηκα που την ακούσαμε σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε, μάλλον τι ώρα είναι, θα περάσουμε, όχι μάλλον πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, το μπουζούκι του Νικόλα με τον Στράτο Διονυσίου, διαφημιστικά, και θα επιστρέψουμε με το τραγούδι που μας ζήτησε η Στέλλα.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima. Disco Dima. Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dima.

0: Έτσι, μπράβο. Ρυθμός Ράδιο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. 8 ακριβώς στο στούντιό μας. Την καλησπέρα μας και πάλι σε όσοι ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9 μαζί στον Νίκο Καραδί μας και ο
1: Τάσος Κοντοβάσης.
0: Ο Τάσος Κοντοβάσης, ο Γιώργος απόψε μας λείπει, αλλά πιστεύω θα μας πάρει τηλέφωνο να μας πει και αυτό σε ένα hello. Όπως ακούσαμε και τις διαφημίσεις της Dames, αν θέλετε, DJ, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, για γάμους, αρεβόνες ή για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 0417-506-860, όπως που ακόμα φάει να πάω. 0417-506-860. Πάμε να ακούσουμε τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Στείλω και μια καλησπέρα.
0: Έλα, στείλω.
1: Μια καλησπέρα στα φιλαράκια μας, τα Κλάδης. Τώρα χάσαμε και τη σκέψη μας. Είδες, παιδιά, ο Λούις και ο Θοδωρής.
0: Ωραία. Στην καλύβα τη δική μου με τον Στέλιο Καζαντζίδη, επιθυμία για την Στέλα.

0: Στέλιος Καζαντζίδης. Και πριν περάσουμε Τάσο στο τραγούδι με τον Γρηγόρη Μπισικότση, να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε την κυρία Αντριάννα. Κυρία Αντριάννα, καλησπέρα.
1: Έλα Νικολάκη μου.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς πάτε παιδιά?
0: Καλό μήνα και καλό χειμώνα.
1: Πώς είναι το όνομα του παιδιού?
0: Τάσο, Τάσο.
1: Τάσος. Γεια σου Τάσο, γεια σου.
2: Γεια σου, γεια σου.
1: Πολύ ωραία τραγουδάκια ρε παιδιά έχετε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και λέω εδώ πέρα, η μουσική στο ράδιο, αχ πόσα μου θυμίζει. Εκεί στη φτωχή πατρίδα μου ο νους ξαναγυρίζει. Γιατί μας ταξιδεύετε στην πατρίδα ρε παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κυρία Αντριάννα, καλό χειμώνα και καλό μήνα.
2: Αυτό.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που ακούει. Δεν θα σας κρατήσω πολύ. Να στείλω μια καλησπέρα στην Παυλίνα, στη Στέλλα και στο Γιάννη. Η Στέλλα ακουγόταν καλά σήμερα, να είναι καλά, περαστικά όλα καλά να είναι. Στο Γιώργο Γιαννόπουλο, στον Παναγιώτη Ρόντο και στο Γιώργο Παπαγεωργίο. Και μια καλησπέρα και στον Κίτσο, εντάξει.
2: Ο Κίτσος, τι είναι αυτό?
0: Ο Κίτσος είναι, ήταν, έχει ο φίλος μας ο Γιώργος Παπαγεωργίου ένα γαϊδουράκι. Και το έχει ονομάσει Κίτσο.
2: Εγώ έκανα ένα Κίτσο που ήταν παπαγάλος.
0: Όχι, όχι. Ο Κίτσος είναι ένα γαϊδουράκι.
1: Όλοι έχουμε... Ένα γαϊδουράκι, ωραίο γαϊδουράκι.
0: Πολύ ωραίο γαϊδουράκι.
1: Νίκο μια φορά τον έδωσε μακαρόνια με το πιάτο.
0: Ναι, ναι, το είδα, το είδα.
1: Είχε βγάλει φωτογραφία. Ναι. Ωραία. Αυτά παιδιά να μην... Να μην σας κρατάω πολύ ώρα γιατί στεναχωριέμαι.
0: Μην στεναχωριέσαι,
2: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ, να μιλάμε με τους ακροατές και να διασκεδάζουμε τον κόσμο.
2: Αυτό.
1: Πάντως μας δίνετε έτσι χαρά και ομορφαίνετε τα βράδια μας, πολύ όμορφα. Και μου άρεσε και το τραγούδι με το Καζαντζίδη, Μαντοβάλα. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που το αρέσουν αυτό.
0: Κοίταξε, αυτό το τραγούδι, όχι ήταν η Ζιγκουάλα, όχι η Μαντουβάλα.
1: Ζιγκουάλα, ναι, Ζιγκουάλα. Δεν τα ξέρω εγώ καλά, αλλά ξέρω ανθρώπους που...
0: Κοίταξε τότε αυτά τα τραγούδια...
1: Δεν μεγάλωσα με αυτά, τι να κάνω.
0: Αυτά τα τραγούδια τότε όπως η Μαντουβάλα, Ζιγκουάλα και μερικά άλλα, τότε ήταν μεγάλα hits.
1: Και η Μαντουβάλα, τώρα ποιο έβαλες?
0: Εγώ έβαλα Ζιγκουάλα, αγάπη γλυκά μου.
1: Βάλει και τη Μαντουβάλα.
0: Θα βάλω τη Μαντουβάλα. Είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια και τότε έσπασε ρεκόρ αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ ρομαντικά, ωραία.
0: Είχε, κοίταξε κυρία Αντριάννα, ο Καζαντζίδης, το έχω πει λόγω που είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής.
1: Και πολλών άλλων ανθρώπων.
0: Και ο πρώτος δίσκος που εγώ είχα ακούσει όταν ήμασταν το 1976, είχαμε πάει στην Ελλάδα και τότε είχε βγει ο δίσκος, να πούμε τότε, να μην πούμε CD, ο δίσκος Υπάρχω. Αλλά εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν. Και μετά από αρκετά χρόνια, περίπου το 1986, ο πατέρας μου έφερε το δίσκο «Ο δρόμος της επιστροφής», που έχει αυτό το τραγούδι που λέει «Το σύστημα είναι ένοχο, μα δεν το δίκασε κανείς».
1: Τότε
0: και μετά αγάπησα
1: έμεινε
0: τον
1: μες στην καρδιά σου.
0: Αγάπησα τον Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης μπορεί να μην είχε μεταναστέψει όπως ήρθαν οι γονείς μας εδώ και δεν ήξερα, αλλά με το τραγούδι και με τον τρόπο που τραγούδαγε το τραγούδι, λες και το έζησε ο ίδιος.
2: Από την ψυχή τα
1: τραγούδια. Και αυτή που έγραφε τα τραγούδια του αξίζει ένα μεγάλο έργο.
0: Ναι, όπως η ευτυχία νομίζω Παπαδοπούλου, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Έχω τραγούδια που έχει γράψει και αν δεν προφτάσουμε τούτη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα θα ακούσουμε. Αλλά τη Μαντουμπάλα θα την ακούσουμε.
1: Όχι, δεν περιμένω κι εγώ να την ακούσω. Την αγάπη μου σε όλους, παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς καλά.
1: Την αγάπη μου σε όλους, παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Έχει...
1: Α, ναι, είναι κατάλαβα.
0: Ξέρεις, είναι σε κάποιο...
1: Θα του βάλουμε μετά ένα ωραίο,
0: ναι,
1: του Στέλιου Καζαντζίδη,
0: ναι,
1: γιατί μετά από τούτο το τραγούδι που θα ακούσουμε θα φτάσουμε μέχρι την Ελλάδα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα φτάσουμε στην Ελλάδα, έχουμε κάποιοι που μας ακούν από την Ελλάδα,
0: ναι,
1: και περιμένουν και θα πούμε από πού μας ακούνε και θα βάλουμε το τραγούδι, ξέρω το έχουμε παίξει πολλές φορές, αλλά είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, είναι από το δίσκο Ελεύθερος και είναι το τραγούδι Ανήμπορος. Αλλά πάμε να ακούσουμε τον Γρηγόρη Πιθηκότση και το τραγούδι στο Αποστόλη το Κουτούκι.

0: Α, Γρηγόρης Μπισικότσης στο Αποστόλη. Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, να πάμε, Τάσο και αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, να ακούσουμε και πάλι τον Στέλιο Καζαντζίδη από το δίσκο Ελεύθερος 1988. Όλα τα τραγούδια σε αυτό το δίσκο είναι υπέροχα, όπως αυτό που λέει «Μάνα μου, ας ήταν ο πόνος σε ένα τσιγάρο δρόμο στην οδό της τρέλας». Είναι πολλά. Αλλά εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Στέλιος Καζαντζίδης, και πραγματικά, φίλε, τα δίνει όλα.
1: Ασφαλώς.
0: Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ανήμπορος». Το τραγούδι αυτό, να φτάσουμε να πάμε στην Ελλάδα, να φύγουμε από εδώ, να πάμε στην Ελλάδα και να το χαρίσουμε στον Πάνο που είναι στο αεροδρόμιο.

0: νοσοκομείο που μας ακούει πρέπει να δουλεύει με το λεωφορείο του, να οδηγάει το λεωφορείο και πρέπει να είναι στο αεροδρόμιο.
1: Α, στο δικό μας αεροδρόμιο.
0: Όχι, στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Γεια σου Πάνο, γεια σου ξαδερφάκι. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσουμε εκεί στην Φινίκη, στο χωριό Φινίκη, έξω από την Καλαμάτα, στον Χρήστο, στον Θανάση και στην Βιβή και σε όλοι εκεί που βρίσκονται στη Φινίκη, το τραγούδι με τον Στέλιο Καλτσαντζίδη, Ανήμπορος. Ορίστε.
1: Μια καλησπέρα σε κι άλλο άτομα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να πω μια καλησπέρα στο ζευγαράκι, το Θείο και την Έφη που μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να είναι καλά και να κάθονται στη ζεστασιά.
0: Ωραία. Όπως είπαμε, για τον Χρήστο, για τον Πάνο, για τον Θανάση και για τη Βιβή. Γεια σας παιδιά, άιντε πάρτε στροφή, τέρμα εκεί στη Φινικέ, τέρμα, πάμε.

0: να αλλάξουμε έτσι λίγο το ρυθμό. Δεν θα πάμε σε λαϊκό, θα πάμε σε δημοτικό.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε δημοτικό τραγούδι από το 1981, Χάρης Αλεξίου,
1: ναι,
0: από το δίσκο «Τα τραγούδια της γης μου», και τίτλος του τραγουδιού είναι «Να ήταν τα νιάτα δύο φορές».
1: «Να ήταν τα νιάτα δύο φορές».
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι αφιερωμένο,
0: ναι,
1: στη θεία την Ελένη, που είναι σήμερα έκλεισε ίντα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Είναι, γιορτάζει και την εύχομαι να τα χιλιάσει.
0: Να τα χιλιάσει.
1: Πάντα να είναι καλά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι αφιερωμένο για σένα.
0: Πάμε.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
3: επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
4: για γάμους,
3: βαφτίσια,
4: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
4: όπως το ονειρεύεστε.
3: Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima.
5: Και μετά από τα διαφημιστικά μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 8 και 25 στο στούντιό μας, εμείς να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε την κυρία Άννα. Κυρία Άννα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χειμώνα.
5: Επίσης.
6: Τι κάνετε παιδιά, καιρό έχω να σας ενοχλήσω.
5: Α, δεν είναι, δεν μην λες τη λέξη ενοχλείς, δεν μας ενοχλείς καθόλου.
7: είναι
5: χαρά μας. μερικοί άλλοι ναι, μπορεί να μας ενοχλούν. αλλά όχι εσύ κυρία Άννα, όχι.
6: Ακούω τα τραγούδια σας στο πρόγραμμά σας, αλλά τώρα λέω θα πάρω, λέω γιατί μ' άρεσε το τραγούδι να ήσαν τα νιάτα δυο φορές, αλλά τα νιάτα να ήταν όπως ήταν όταν ήρθαμε στην Αυστραλία, βρε παιδιά.
5: Α, μπράβο.
6: Τώρα τι να τα κάνω με τα νιάτα, πάνε και να τα χρόνια.
5: Πάνε.
6: Ήρθαμε 16 χρονών και γίνομαι γιαγιές.
5: ήρθατε 16 χρονών, δουλέψατε σκληρά, αλλά αποκτήσατε και οικογένεια και ήρθατε,
6: ναι.
5: Για μένα αυτό που είπες και ήρθατε όλοι, όπως οι γονείς μου ήρθανε, δουλέψανε, μπράβο σας, μπράβο σας. Και το πράγμα είναι, κυρία Άννα, ότι δεν ξέρατε εγγλέζικα. Μερικοί δεν ξέρανε εγγλέζικα.
6: Ούτε ελληνικά δεν ξέραμε κανονικά.
7: Ναι, αυτό ακριβώς. Και την πάλη που διατηρήσατε τον ελληνισμό και τον μεγαλώσατε.
6: Ακριβώς. Ναι. Κάναμε οικογένειες στα σπίτια μας. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
5: Έτσι.
6: Γιατί πολλοί από εμάς, να μην τρεπόμαστε, δεν ξέραμε ούτε τα ελληνικά κανονικά.
5: Ναι.
7: Και περάσατε πολύ δύσκολα χρόνια.
5: Ακριβώς.
7: Πρώτοι που ήρθατε.
6: Πολύ δύσκολα, αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά, παιδιά.
5: Έτσι.
6: Είμαστε μια χαρά. Εσείς να είσαστε καλά που είσαστε νέοι, να έχετε τη ζωή σας όλοι μπροστά, να είσαστε χαρούμενοι με τα οικογένειές σας, με τους γονείς σας, με τα αδέρφια, με όλο τον κόσμο. Γιατί εδώ πέρα, εγώ πιστεύω ότι εδώ νιώσαμε αγάπη και φιλία πραγματικά.
7: Ναι,
5: έτσι.
7: Ακριβώς όπως τα λες.
5: Όπως τα λες είναι, κυρία Άννα.
6: Εγώ περιμένω πότε να αρχίσει το πρωινό το πρόγραμμα να ακούσω την Ανδριάννα, την Παουλίνα, την Παυλίνα, τον κύριο Κώστα, την κυρία Ευστρατή. Όλους περιμένω με μεγάλη χαρά να ακούσω την καλημέρα. Περιμένω με μεγάλη λαχτάρα.
5: Η κυρία Παουλίνα, η κυρία Ανδριάννα και η Στέλλα μας πήραν απόψε τηλέφωνο.
6: Πήραν.
5: Όπως είπες και εσύ, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στην κυρία Ευστρατεία, να είναι πάντα καλά.
6: Κυρία Ευστρατεία, δεν την έχω πάντα μπροστά, και την Παουλίνα και την Ανδριάννα και την κυρία, όλοι.
5: Να πω κάτι, κυρία Άννα, η κυρία Ευστρατεία δεν πιάνεται.
6: Όχι. Ναι.
5: Όχι, όχι. Δεν πιάνετε.
6: Είναι την καλησπέρα μου. Καλό μήνα. Καλό χειμώνα να έχουμε και να είμαστε καλά, παιδιά. Εγώ είπα, όπως περιμένουν τα προγράμματα όλα, το ρυθμό να ακούω τους ακροατές, τον κόσμο όλο, και ας είναι μέσω το ράδιο. Είμαστε όλοι μια γροθιά, μια οικογένεια.
5: Μια οικογένεια, ακριβώς.
6: Και αυτή την ενότητα μας την έδωσε την ευκαιρία ο ρυθμός, ο σταθμός του ρυθμού.
5: Έτσι
6: παιδιά μου.
7: Όπως τα λες.
5: Να είστε καλά.
6: Έτσι. Καλό βράδυ.
7: Επίσης.
6: Καλό μήνα και καλό χειμώνα να έχουμε σε όλο τον κόσμο.
5: Να είστε καλά, κυρία Άννα, και σε ευχαριστώ για το τηλέφωνο. Καληνύχτα.
6: Καληνύχτα, παιδιά, καληνύχτα.
5: Λοιπόν, πάμε, Τάσο, να ακούσουμε τον Μανώλη Αγγελόπουλο με το τραγούδι «Δεν έχω μπαλκόνι να έρθει χελιδόνι». Αυτό το τραγούδι το έγραψε, και να το χαρίσουμε στην κυρία Αντριάννα, θα ακούσουμε και τη μαντουμπάλα, και αν προφθάσουμε και το τραγούδι, ή μπορεί να κλείσουμε με τον Στέλιο Καθαντζίδη και το τραγούδι «Βραδιάζει». Αλλά πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Αγγελόπουλο με το τραγούδι, όπως είπαμε, «Δεν έχω μπαλκόνι». Είναι γραμμένο το τραγούδι αυτό, το έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου, και πιστεύω.
7: Και άμα δεν έχεις μπαλκόνι, τι έχεις, ταράτσα.
5: Όχι μπαλκόνι, θα έχεις μπακιά, δεν ξέρω τι θα έχεις. Μπορεί να βγει και πάνω στο, πώς το λένε, στη σκεπή του σπιτιού.
7: Ναι, ταράτσα που λένε.
5: Στην ταράτσα, ναι, στην ταράτσα μπορεί να βγει και πάνω στο τσίμνι. Κάπως θα βγει το χελιδόνι.
7: Ναι.
5: Πάμε.

Άκουσα με αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες το τραγούδι Μαντουμπάλα Επιθυμία για την κυρία Αντριάννα. Συνεχίζουμε να ακούσουμε τον Στράτο Κύπριο και το τραγούδι είναι ένα πολύ παλιό τραγούδι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αλλά ωραίο, με τον Στράτο Κύπριο, και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Νάχα το Χρήστο μου να πεις». Να το χαρίσουμε και πάλι εκεί στην παρέα, στον κύριο Χρήστο, στην κυρία Βίκη και στη Λόλα. Έλα Λόλα, για σένα.

0: Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με Μανώλη Αγγελόπουλο και το τραγούδι «Καλή τύχη». Για ποιον είναι, Τάσο?
1: Αυτό είναι αφιερωμένο, το επόμενο τραγουδάκι, για το κύριο Αντώνη και την κυρία Έφη Κλάδη, που είναι στο Northcott, να είναι καλά. Και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο, και το Λούι που μας κρατάει και αυτός παρέα.
0: Ωραία, πάμε.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την Γιώτα Λίδια, άλλος τα βρήκε τα κλειδιά. Η ώρα είναι 3 λεπτά, όχι 8 και 47. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εμείς φτάσαμε στο τέλος για απόψε, όπως πάντα. Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε πάντα καλά. Σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ. Καλό μήνα, καλό χειμώνα, καλό long weekend που θα μας έρθει.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι λόγω τα γενέθλια του βασιλιά δεν θα έχουμε πρόγραμμα την Δευτέρα που μας έρχεται. Θα είμαστε την παραπάνω, έχουμε και το long weekend. Ναι. Θα είμαστε την παραπάνω εβδομάδα, δηλαδή στις 15 του Ιουνίου. Ωστότε να είστε πάντα καλά.
1: Ναι.
0: Εμείς θα κλείσουμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη και το τραγούδι «Βραδιάζει». Έλα, Τάσου, για πέσε.
1: Από τα δικά μου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά και από μένα και από τον Νίκο. Σας ευχαριστούμε, μας κρατήσετε παρέα απόψε. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να είσαστε πάντα καλά και αγαπημένοι. Και όπως είπε ο Νίκος, λόγω αργίας την επόμενη εβδομάδα, ραντεβού Δευτέρα σε 2 εβδομάδες.
0: Ακριβώς. Από τον Τάσο και τον Νίκο, από τον Τάσο Κοντοβάση και από τον Νίκο Καραδήμα, σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Κλείνουμε με «Βραδιάζει».

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.
2: Είναι

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Σαν αλήτης κάθε βράδυ.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Cosmos Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Τα δικά σου αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

μοναξιά σου την κραυγή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια αν βουλιάξω λίγη. Μια σανίδας να θέλεις την εύνοια. Μπορεί

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.